Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Carmen McRae για την εισαγωγή στην απόψινή μας εκπομπή, στο περίφημο Take 5 μαζί με το κουαρτέτο του David Brubeck, μια ηχογράφηση που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1962, σχεδόν τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του περίφημου άλμπουμ Time Out του David Brubeck, που περιλάμβανε βέβαια και το κλασικό Take 5. Sonny Rollins για τη συνέχεια, Paul Spall από το άλμπουμ Freedom Weaver που περιλαμβάνει ζωντανές ηχογραφήσεις στη Στοκχόλμη το 1959. Το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν από τη Στοκχόλμη του 1959, 4 Μαρτίου. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Jackie McLean, 5 will get you 10 από το άλμπουμ Fickle Songs 1962, και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με Phil Woods από το άλμπουμ Good Lord 1955, Strolling with Pam. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Jazz Life μέρος δεύτερο με το κορυφαίο βοκαλέζε group Lambert Hendricks and Ross στο κομμάτι 4 από το album The Swingers 1959 και για τη συνέχεια ο κορυφαίος ίσως σήμερα jazz singer ο Kurt Elling μαζί με τη μεγάλη ορχήστρα της Westdeutsche Rundfunk They Speak No Evil, η περίφημη σύνθεση του Wayne Shorter σε μια καταπληκτική ερμηνεία. Αμέσως μετά η αυθεντική σύνθεση του Wayne Shorter από το album του Wayne Shorter Speak No Evil.

Freddie Hubbard, Herbie Hancock, Ron Carter, Elvin Jones στο αριστουργηματικό άλμπουμ του Wayne's Order Speak No Evil 1966, και θα κλείσουμε το δεύτερο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με τον τρομπετίστα Brian Lynch από το νέο του άλμπουμ Torch Bears. Ακούμε The Jungler μαζί του ο γερόλικος στα 86 του σαξοφωνίστας Charles McPherson. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Cafe Compao για την εισαγωγή στο τρίτο ημίρο της εκπομπής Jazz Life από τη Ιαπωνέζα κιθαρίστρια Fumika Asari και το νέο της άλμπουμ Enter a New Face. Αυτό το ημίρο θα είναι αφιερωμένο σε κιθαρίστες όπως ο Kenny Barrel από το άλμπουμ Midnight Blue 1963, ακούμε Chitlins con Carne. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

εκπληκτικός Pat Martino στην κλασική επιτυχία του Bobby Hebb, Sunny. Από μια ζωντανή ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη το 1972 και θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο με τον George Benson. Στη σύνθεση του Charlie Parker, Billy's Bounce, από το άλμπουμ Giblet the Gravy του 1968. Μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live. Ένα ημίωρο που θα είναι αφιερωμένο σε καινούριες κυκλοφορίες, όπως αυτή που ακούσαμε, τη Σάρων Μινεμότο. Ιαπωνέζα πιανίστρια. Ακούσαμε το κομμάτι Rosebound for K Corruption από το album Goodbye Strawberry Hill. Και συνεχίζουμε με ένα αυστριακό συγκρότημα, τους Sex Tew. Το νέο τους άλμπουμ έχει τίτλο 10-1-2 και ακούμε Ascendance. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο τρομπονίστας Χαβιέρ Νέρο και το συγκρότημά του Χαβιέρ Νέρο Jazz Band από το νέο του άλμπουμ Αλκεμπουλάν. Ακούσαμε το μόνο κομμάτι, μία λέξη που ίσως είναι η παλιότερη ονομασία για την Αφρική. Θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με το σαξοφωνίστα από το Ohio, Mark Turner, It Very Well May Be, από το άλμπουμ του, το καινούργιο του άλμπουμ, Pattern Master. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: φίλη. Καλημέρα, πουλάκι μου!
1: Καλημέρα, να φετάδες, καλώς ορίσατε.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Η ώρα είναι 7.

Θέλω αλλαγές σαν το μπακ. Suicide thoughts σαν το μπίγκι. Οι σπόροι εδώ δράζουν και πίνουν συνέχεια σαν να έχουν πάνω τους μπρίκι. Ο δικηγόρος την πίνει και ο δικαστής ψεκρίνει. Γι' αυτό μη ρωτάς τι έχει γίνει και δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Μη με ρωτάς για το θάνατο, δεν έχω ακόμα πιστήρια. Παράμε τις κόρνες στα αμάξια μας όταν περνάμε από τα κημητήρια. Για αυτούς που φύγαν νωρίς και οι γειτονιές τρέμαν στο διάβα τους. Ραπάρω και μ' ακούν οι μάνες τους. Το γράφω για τους αθάνατους.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
0: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

με κάτι

Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.

βλέπω ανθρώπους με τα πρόσωπα σκαμμένα, σβησμένα βλέμματα και σώματα σπασμένα, σαν νέα αγάλματα ακίνητα σωρό, που εκτίθενται στις χάρες του μετρό.

Έλληνες που δεν μπαίνουν σε μουσεία. Σε μια εποχή που έχει για τίτλο υποκρισία. Είναι μια έκθεση που στείνει απελπισία. Και την εκθέτει στην πλατεία η πολιτεία.

ταυτίζεις με την έκφραση της φρίκης. Και αναρωτιέμαι καθώς τα παρατηρώ. Λες να είναι αυτή, λες να είσαι εσύ, λες να είμαι εγώ. Ποιος άραγε στα αλήθεια να είναι ο γλύπτης?

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, 4,39 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα ποντί. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8,28 και 10 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα, 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε 3 σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
8: Με ένα μεγάλο χοντρό φάκελο γεμάτο από πορτάζ για αναθεώρηση του ζάγματος πήγαινε σήμερα στη Βουλή ένας πρωθυπουργός. Πρόκειται για μια δέσμη 30 άρθρο με στόχο μια γενναία τολμηρή αναθεώρηση που θα απαντά στις ανάγκες των εξελίξεων. Όπως έχει περιγράψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε αυτή περιλαμβάνονται δικλείδες οι οποίες θα εγγυώνται τη μόνιμη δημοσιονομική ισορροπία, τη συνεπή κυβερνητική δράση αλλά και την ορθότητα των κομματικών υποσχέσεων. Βασικοί πυλώνες είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16 για ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, του άρθρου 86 για την ποινική δίωξη των υπουργών, αλλαγές στη λειτουργία και την οργάνωση των κομμάτων καθώς και την αξιολόγηση στο δημόσιο. Ο Πρωθυπουργός θέλει να εντάξει στο περιεχόμενο της πρότασης και για τη ζαγματική αναθεώρηση και την προεκλογική ατζέντα και να τη θέσει στην κρίση των πολιτών ως ένα από τα διλήμματα των επικείμενων εκλογών. Από τη μία ένα ολοκληρωμένο μεταρρυθμιστικό σχέδιο με το βλέμμα στο 2030 και από την άλλη μία αντιπολίτευση που αναλώνεται σε τακτικισμούς και για διαφορή για την επόμενη μέρα της χώρας, όπως το θέτουν οι συνεργάτες του. Επίσης, ζήτηση θα υπάρξει στο επόμενο διάστημα στον δημόσιο διάλογο και στη Βουλή για να δείξει περαιτέρω τις διαφορές που υπάρχουν σε κρίσιμα ζητήματα, όπως τα μη κρατικά πανεπιστήμια και η μη δημοσιονομική αξιοπιστία. Οπότε, η συγκεκριμένη προσπάθεια για ανεθεώρηση του τάγματος ασφαλώς και έχει ιδιαίτερα προεκλογικό άρωμα και χρώμα. Καλημέρα σας, καλημέρα μας, καλωσορίσαμε. Καλώς ανταμώσαμε ξανά μετά από το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Πώς περάσατε, πώς περάσαμε, πήραμε χρωματάκι. Κάναμε τις πρώτες μας βουτιές εμείς που είχαμε καθυστερήσει να το πράξουμε. Νομίζω πως με τον καιρό που ήταν πολύ πολύ φιλικός, το κάναμε όλο το τρίμερο το οποίο μας πέρασε. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα μαζί ανταμώνουμε ραδιοφωνικά, στερεοφωνικά μέχρι και τις 10 στους 104,4. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. Είναι σήμερα Τρίτη, όχι Δευτέρα, κουτσή εβδομάδα η οποία διανύουμε, 2 του μήνα Ιούνιου. Από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4 την καλημέρα μας στα ανατολικά μέσω των FM. Σε σήμα στερεοφωνικό στους 104,4 μεγακύκλους ή χιλιοκύκλους. Ψηφιακά, παγκόσμια μέσα από www.104fm.gr. Ραδιοφωνικές πλατφόρμες live24iredo.gr. Μαζί με εικόνα από το στούντιο και από το Facebook στο προφίλ μου Θάνος Κορομπίλιας και από το TikTok Θάνος Κορομπίλιας Journalism και από το Instagram επίσης Θάνος Κορομπίλιας Journalism και από τις ψηφιακά αυτά μέσα είμαστε μαζί και περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε μαζί μας να μοιραστείτε. Είμαστε εδώ για τις δικές σας εικόνες, τα δικά σας βίντεο, το δικό σας ρεπορτάζ. Τι συμβαίνει εκεί που βρίσκεστε, έχετε εντοπίσει κάτι το οποίο πρέπει να μάθουν και οι υπόλοιποι ακροατές και οι υπόλοιποι αναγνώστες? Είμαστε εδώ και το Viber μας στη διάθεσή σας 6944-460-295 και ό,τι έχετε σε εικόνα μας στείλετε το ανεβάζετε εκεί και εξάμασε μας 6944-460-295. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, είστε εδώ και μαζί ανταγώνουμε καθημερινά για 2 ώρες ολοζώντανα από τους 104,4. Σήμερα έχουμε βόλτα στο Ρέθυμνο, Παντελής Πυρηδάκης σε λίγο, μετά από τον Μιχάλη Καρακατσάνη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα νέα του καιρού, στη νέα αυτή εβδομάδα που όπως σήμερα ξεκινάει. Ο ήλιος σήμερα ανέτειλε χαμογελαστός, ηλιόλουστος. Ο ήλιος ηλιόλουστος, βάου. Πλεονασμός του πλεονασμού. Ζεστός, 3 λεπτά μετά από τις 6. Θα δύσει 42 μετά από τις 8. Να σηκώ μου ότι ο ήλιος κρύος. Τέλος πάντων, είναι οι πρώτες ηλεκτρικές αταξίες, οι οποίες προδίδουν την ξεκούραση που βιώσαμε τα προηγούμενα 24 ώρα. Οσίου Μαρίνου του Βαάνη, Αγίου Νικηφόρου, ομολογητού τη μέρα δοξία μας σήμερα. Χρόνια πολλά στον Μαρίνο, στον Νικηφόρο, στην Νικηφορία και στην Νικηφόρα που σήμερα γιορτάζουν. Να πω τις πρώτες καλημέρες σε όλους όσους έχουν νωρίς συντονιστεί. Καλημέρα στον Γιάννη Παπαδάκη, Γιάννη φίλε καλέ, υπομονή, όλα θα πάνε καλά. Μη μου σκοτίζεσαι, μη μου αγχώνεσαι περισσότερο. Όλα θα πάνε καλά και όλα θα πάνε τέλεια. Εδώ είναι ο Κολάκης ο Κωστής από τους ποτάμους, δροσιά στους ποτάμους. Δροσιά, η Έλληνα η Παπάθα, εδώ είναι και η Γεια Κουλιδάκη, καλημέρα στον Απόστολο, στον Δημήτρη, στον Αντώνη. Καλημέρα στον Γιώργο Ψάλτη από την Αθήνα, επιστρέφει αύριο στα πρωινά του Sky. Καλημέρα Λιάννα, καλημέρα στον Απόστολο, καλημέρα στον Δημήτρη και στον Παναγιώτη. Να είστε καλά όλες και όλοι, πολύ πολύ φίλοι και στο TikTok, αρκετοί και στο Instagram, να είστε χαμογελαστοί. Καλημέρα και στο Μάριο τον Καφετζάκη, να είστε αλληλέγγυοι και πάνω απ' όλα ευγενείς. Θα αρχίσουμε με τον εαυτό μας και μετά με τους υπόλοιπους. Εδώ είμαστε, καλημέρα και από τον Μιλονάκη, Παντοπολείο Προπολείο, όπου βρίσκουμε τα πάντα εκλεκτά, φρέσκα φούτα και λαχανικά. Όλα τα προϊόντα σε super wow τιμές και εξυπηρέτηση που μας πάει το κουδούνι. Γιατί με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711 όλες μας οι αγορές έρχονται στο δικό μας χώρο. Με ένα απλό τηλεφώνημα 2841-021-711 και πραγματικά ό,τι και αν έχουμε παραγγείλει έρχεται στην πόρτα μας πάρα πολύ γρήγορα, άμεσα και με διεύθυνση εξυπηρέτησης που ακούει στο όνομα Μιλωνάκης. Κάθε μέρα λαϊκή, κάθε μέρα φρέσκα φωτό και λαχανικά, κάθε μέρα ό,τι πιο εκλεκτό, μόνο από το Μιλωνάκη. Τα λίγα ή τα πολλά δεν έχει σημασία, το θέμα είναι να είναι από το Μιλωνάκη για να είμαστε σίγουροι ότι είναι όλα εγγυημένα, φρέσκα. Καλημέρα μας, καλημέρα σας και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 από τις 104,4. Πώς περάσαμε το τριμεράκι, πήγαμε κάπου ή μείναμε εντός των πυλών της Ανατολικής Κρήτης? Νέα δημοσκόπηση, είδε το φως δημοσιότητας, δεύτερο κόμμα, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, του πολιτικού άντρα εκείνου, ο οποίος έχει πραγματικά καταφέρει τα ανεξήγητα. Πήρε την αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ του 4% και το πήγε να έκανε κυβέρνηση και μετά διαμέλισε όλη την κεντροαριστερά. Έγιναν 6-7-8 κόμματα που τώρα διαλύονται για να πλησιάσουν πάλι τον ίδιο. Δηλαδή, πόσο άλλη κοροϊδία πρέπει να υποστούμε και να νιώσουμε για να πλησιάσουμε ξανά τον άνθρωπο εκείνο που έκανε το όχι ναι, τον άνθρωπο εκείνο που μας αφύπνισε όλους τότε που έπρεπε, αλλά τελικά κατάφερε να μας τουμπάρει και να μας ξανακοιμήσει. Δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο τρόπο συμπεριφερόμαστε και αντιδρούμε όταν έχετε η ώρα της επιλογής για τον ποιον θέλουμε να ψηφίσουμε. Καλημέρα μας, κλεισμένο μαζί μέχρι και τις 10. Λάτε χωρίς άγχος, χωρίς στρες και θα προλάβουμε. Πού θα πάει?

Ένα από τα καλά νέα των ημερών είναι ότι σιγά σιγά την Νίνα πέφτει με κάποιο έτσι διστακτικό τρόπο, έστω αλλά πέφτει η βενζίνη και τα καύσιμα. Μειώνονται κάπως οι τιμές. Παραμένει πάντα η αμόλυβδη πάνω από το 2 ευρώ, αλλά 2-0 τόσο, όχι 2-1 ή 2-2. Οπότε πάμε καλά, εάν και εφόσον εκεί στη Μέση Ανατολή τα πράγματα πάνε κάπως καλύτερα, γιατί με την αστάθεια και την αβεβαιότητα των πολιτικών αντρών που παίρνουν εκεί τις αποφάσεις, τα πράγματα δεν είναι πάντα ρευστά, δυστυχώς. Όταν από τη μία μεριά έχεις τον Τραμπ, τι να περιμένεις πραγματικά. Δεν μπορείς να περιμένεις και πάρα πολλά. Οπότε παιδιά, υπομονή, ψυχραιμία και ελπίδα ότι κάτι θα γίνει, βρε αδελφέ, και τα πράγματα θα πάνε κάπως καλύτερα. Εκεί λιγάκι να συντονιστούν εκεί οι πολιτικοί άντρες οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις. Στον Άγιο Νικόλο σήμερα έχει δέσει το Ρίσκ Ράν, δεν έχει δέσει σήμερα μαζί με το Celestial Journey. Μεγάλο χρωσιρό πλοίο στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, το πλοίο Celestial. Οπότε θα χτύπησε επισημότητα στους δρόμους της πόλης του Αγίου Νικολάου σήμερα. Υπάρχει πρατήριο ρόχαυσης στον Άγιο Νικόλο που έχει την αμόλυβδη 1,999 κάτω από 2 ευρώ. Wow! Βλέπω σήμερα στο fuel.gr. Πιο ακριβό πρατήριο είναι 2 και 2,25. Το πιο φθηνό 1,99 η αμόλυβδη. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε, λέμε μια καλημέρα και την εννοούμε από τη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο ρεσιότικο ραδιόφωνο. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. Παραμένω μαζί ζωντανά μέχρι και τις 10. Ακούσαμε τους Απουριμάκ, οι οποίοι δεν προλαβαίνουν. Εμείς όμως προλαβαίνουμε. Κάθε μέρα και μέσα σε 2 ώρες παρουσιάζουμε εσάς την επικαιρότητα εδώ ως έχει. Και όλα όσα έχουμε καταγράψει στο ρεπορτάζ, σε δηλώσεις και σε στιγμές που βρεθήκαμε και καταγράψαμε το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Λάτε, για πάμε αερά.

0: Ακριβώς 20 μετά από τις 8 και πάμε να καλωσορίσουμε τώρα τον Μιχάλη Καρακατσάνη, στενοφίλο, συνεργάτη, μετεωρολόγο, ο οποίος κάθε αρχή και τέλος εβδομάδας μας λέει για τον καιρό, πώς θα κυλήσει. Και πραγματικά σήμερα, επειδή είναι αρχή της εβδομάδας, χθε είχαμε την αργία του Αγίου Πνεύματος, θα μας παρουσιάσει τα καμώματα του καιρού για τη νέα αυτή εβδομάδα. Αφού βέβαια πρώτα θα δώσουμε τα συγχαρητήρια, γιατί ό,τι ακριβώς μας είπε την προηγούμενη Παρασκευή για τον καιρό του τριημέρου, έτσι ακριβώς ο καιρός εξελίχθηκε. Καλημέρα, Μιχάλη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, Θάνο, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Μια και θα έλεγα σχεδόν καλοκαιρινή εβδομάδα θα έχουμε μπροστά μας. Δεν φαίνεται να μας προβληματίζει ο καιρός. Θα ζεσταίνει, θα έλεγα, καθημερινά και λίγο περισσότερο, με δυτικούς γενικά ανέμους που δεν θα ξεπεράσουν όμως ένταση στα 3 με 4 μπουφόρ. Η θερμοκρασία, όπως είπα, όπως είπαμε και στην αρχή της ενημέρωσής μας, μικρή άνοδο καθημερινή, κυρίως προς τις μέγιστες τιμές. Θα βρεθεί έτσι προς τα τέλη της εβδομάδας κοντά στους 26 με 27 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Θα έλεγα ότι δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερα ισχυρό όσον αφορά καύσονες ή κάτι τέτοιο. Δείχνει ότι η επόμενη εβδομάδα μάλλον που θα πάει, που θα είναι λίγο πιο ζεστή από την εβδομάδα που διανύουμε, όπως και να έχει όμως, θα πάμε, θα έλεγα, με σχεδόν καλοκαιρινούς ρυθμούς καθ' όλη τη διάρκεια της νέας εβδομάδας. Πολύ ηλιοφάνεια, λίγη πρόσχερη στεφιά εκεί στα μέσα περίπου της εβδομάδας, την Πέμπτη, στους ορεινούς όγκους, χωρίς κάποια όμως ιδιαίτερη σημασία.
0: Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι επουσίας η επίσημη πρώτη του φετινού καλοκαιριού, γιατί ο καιρός είναι όντως καλοκαιρινός, σχεδόν άπνεε, η θάλασσα είναι υπέροχη, η γαλήνια, δεν υπάρχουν θέματα, ούτε βέβαια και κάποιες έτσι εντάσεις των ανέμων. Οπότε νομίζω ότι μας κλείνει το μάτι για τα καλά το καλοκαίρι φέτος, με λέγανε Καρακατσάνη.
1: Έτσι ακριβώς. Θα έλεγα ότι ξεκίνησε το καλοκαίρι πλέον και το βράδυ είναι αρκετά ζεστό, μιας και οι ελάχιστες τιμές δεν πέφτουν κάπου 15-16 βαθμούς και οι μέγιστες τιμές θα έλεγα ότι είναι σχετικά ζεστές. Τις θερμές ώρες της ημέρας, δεν το μεσημέρι, νιώθουμε έτσι μια ζέστη, όμως παραμένει σε γενικές γραμμές μια δροσερή κατάσταση σε σχέση με τις καταστάσεις που βιώσανε ή που βίωσε κυρίως η Δυτική Ευρώπη έτσι. Και μέρος της Κεντρικής και Βόρειας. Οπότε, με έναν καύσωνα που ήταν εκτός εποχής, με έναν επίμονο καύσωνα, πολυήμερο και επίμονο καύσωνα.
0: Οπότε αυτός ο καύσωνας που ταλαιπώρησε αρκετές χώρες στην Κεντρική και η υπόλοιπη Ευρώπη δεν φαίνεται να φτάνει στα δικά μας τα μέρη με την ένταση την οποία προκλήθηκε εκεί. Σωστά, Μιχάλη Καρακατσάνη.
1: Και δεν φαίνεται να μας απασχολεί κάτι τουλάχιστον κάποια θερμή εισβολή μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
0: Πολύ ωραία. Οπότε τα νεότερα για τον καιρό στο τέλος της εβδομάδας, την Παρασκευή. Μιχάλη Καρακατσάνη, εύχομαι μια καλή, δημιουργική και καλοκαιρινή νέα εβδομάδα και καλό μήνα να έχουμε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Να είσαι καλά.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αφού επικοινωνία του Μιχάλη Καρακατσάνη δεν κρατάει παραπάνω από τα 3-4 λεπτά, πάει να πει ότι ο καιρός πραγματικά είναι καλοκαιρινός και μάλλον πως έχουμε προσδιοθεί για τα καλά στις διαθέσεις του φετινού καλοκαιριού. Ωραία. Χωρίς εντάσεις ο καιρός, χωρίς εξάψεις, χωρίς τίποτα ιδιαίτερο, μάλλον πως έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαιράκι έτσι και αλλιώς.

0: Ο Μιχάλης Χαρατσάνη μας είπε ότι το καλοκαίρι έχει τα καλά. Ο κύριος Μαραβέγιας λέει ότι το καλοκαίρι έφυγε, αλλά σιγά μην φύγει το καλοκαίρι. Έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε πάντα καλοκαίρι στην καρδιά μας, πάντα καλοκαίρι μέσα μας, πάντα με το πρόσημο, το θετικό, βλέπουμε τα πάντα. Και ειδικά τις τρίτες που έχουμε επισκέπτες από το έθνο, τότε το θετικό πρόσημο γίνεται να σε μέγεθος, να σε ουσία και να σε περιεχόμενο. Και να τα καλά τα παιδιά από το έθνο, μόλις προσγειώθηκε στον αέρα μας ο κύριος Παντελής Σπυριδάκης. Ώρα καλή Παντελάκο, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, καλό σας βρήκαμε με μια διάθεση να, με έναν έτσι ήλιο ζεστό και να μην αυτοσαμποτάρετε να πεις του κολλητού μου, γιατί ναι, ο ήλιος είναι ζεστός, δεν είναι παγωμένος μεν, αλλά τον λέμε ζεστό, τον λέμε λαμπερό,
0: είδες,
1: ποτεινό, θερμό, γιατί το καλοκαίρι είναι περιττό να λέμε ότι είναι ζεστό και θερμό, επειδή είναι το καλοκαίρι.
0: Είναι πλεονασμός, ρε παιδί μου. Γι' αυτό.
1: Όχι, δεν είναι πλεονασμός. Είναι ένα στοιχείο επιπλέον. Το τονίζεις.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Οκ, το δέχομαι αυτό και
1: αν, δηλαδή, θα με σοκολάτα, αν πεις τη σοκολάτα ότι είναι ωραία γιατί είναι γλυκιά, είναι πλεονασμός. Είναι απαραίτητο να το πεις και να το τονίσεις.
0: Εσύ εκεί στο βέβαιο σημείο μας έπιασε αμέσως τη σοκολάτα. Ρε,
1: ότι το παγωτό είναι παγωμένο ή δροσερό, δεν έχει
0: από
1: σημασία.
0: Από τώρα αρχίζουμε,
1: δηλαδή,
0: σατανά.
1: Αν πάμε κάπου μαζί σε μια ταβέρνα με το ριάκι, όπως πάμε τακτικά, ή το ρέτσο, να γενικόλαο. Και ρωτήσει παιδιά ο Θάνος.
0: Ασυγκράτητος.
1: Καλημέρα, δεν σας είπα.
0: Έλα μου,
1: καλημέρα σε όλους σας. Και εντός ραδιοφωνικού ιστού και εκτός ραδιοφωνικού ιστού. Αν πάμε λοιπόν, Θάνο μου, σε μια ταβέρνα και ρωτήσεις τον αστιάτορα, η μπύρα σου είναι παγωμένη, θα είναι πλεονασμός. Απαραίτητη πληροφορία θα είναι.
0: Έτσι. Και προϋπόθεση απαραίτητη να είναι η μπύρα παγωμένη.
1: Σε παρακαλώ
0: έτσι,
1: πολύ.
0: Σωστά.
1: Είδε, σε παρακολουθώ από την αρχή
0: της εκπομπής. Δεν χάνεις λέξη, δεν χάνεις έννοια, δεν χάνεις φράση.
1: Κρέμω από τα χείλη σου.
0: Πω. Και τώρα κρέμεσαι από καμιά σκιά σε κανένα δέντρο, γιατί φαντάζομαι ότι και εκεί η ζέστη θα είναι σε υψηλά επίπεδα και το καλοκαίρι θα έχει χτυπήσει τα καλά την πόρτα, όπως μας είπε και ο Καρακασάνης λίγο πριν. Και από ό,τι είδα και εικόνες εκεί και από το έθνο, η θάλασσα ήταν να την κόβεις, έτσι, ήταν λάδι και εκεί.
1: Ναι, ήταν μια μαγεία, μαγική. Δεν κουνιόταν φύλλο, ωραιότατη.
0: Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία, οπότε θα φαντάζομαι ο κόσμος ήταν έξω. Είχατε αρκετούς επισκέπτες για το τρίμερο της, το Άγιο Πνεύματος από την υπόλοιπη Κρήτη. Πώς πήγαν τα πράγματα εκεί, ποια είναι η εικόνα, ποια είναι η εντύπωση που άφησε το Άγιο Πνεύμα φέτος, μεγάλη χάρη του.
1: Το Άγιο Πνεύμα είναι πρώτα απ' όλα και για τους ντόπιους, για τους εντός των τυχών, μια ευκαιρία ίσως να πάνε λίγο παραπάνω, δηλαδή από το να πάνε για μπάνιο σε μια διαδρομή εντός Ρεθύμνου, οικογενειακά, παραδοσιακά, προτιμάνε να το συνδυάσουν με μια ταβέρνα, με ένα φαγητό, κατευθυνθήκανε. Νότιο Ρέθυμνο, σε χωριά, σε παραλίες κοντινές, που είναι λίγο πιο μακριά γιατί τους επιτρέπει αργία, αλλά και εκτός αυτού είναι και μια ευκαιρία για τους χανιώτες και ηρακλιώτες που θέλουν να κάνουν τις πρώτες τους καλοκαιρινές εξορμήσεις, αποδράσεις κοντινές, όπως και εμείς στο Ρέθυμνο πάμε προς Ηράκλειο και Χανιά και Άγιο Νικόλαο. Είναι η ευκαιρία, το ξεκίνημα του Ιουνίου δίνει την αφορμή για να κάνουν μια απόδραση, να τη συνδυάσουν με μπάνιο.
0: Ένα-δύο μας ακούσουν.
1: Σήμερα, σήμερα νομίζω ότι η πρότασή μας θα έχει να κάνει με κάτι τέτοιο. Πώς συνδυάζεις το να τρως πάνω από τη θάλασσα και να κάνεις και μια βουτιά.
0: Τέλεια. Το ένα πόδι στη θάλασσα, το άλλο πόδι στην καρέκλα, το χέρι στο μαριδάκι, στην ντομάτα τη χωριάτικη και έτοιμη για την επόμενη βουτιά. Μόλις καταπιούμε, μην βουτήξουμε το στόμα γεμάτο και πάθουμε καμία αναταραχή και έχουμε άλλα. Σωστά.
1: Πρώτα βουτιά και μετά φαγητό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και βέβαια και το πρωί δεν ξεκινάμε την ημέρα μας αν δεν περάσουμε πρώτα από τα Μήλο για να πάρουμε το φρεσκότερο ψωμάκι που καθημερινά δημιουργείται στα εργαστήρια του Μήλου λίγες ώρες πριν βγει στις προθήκες του και είναι ζεστό και λαχταριστό. Γιατί έχουμε ψωμάκι για όλα τα γούστα, από το απλό το ψωμάκι, από το σουσάμι, από το άλλο το ψωμάκι που είναι λιγάκι πιο χωριάτικο, από το άλλο το ψωμάκι που είναι λιγάκι πιο ζυμωμένο με άλλα υλικά που έχει μέσα και ξεροκάρπια και ένα κάρο άλλα καλούδια για να ξεκινήσει η μέρα μας με μια γωνία ψωμί που μέχρι να φτάσει σπίτι έχουμε φάει το μισό έτσι κι αλλιώς, γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει και έτσι έχουμε μεγαλώσει. Οπότε μετά πάμε στα δεκαθιανά, πάμε στα σάντους, πάμε σαλάτες, πάμε στην πάστα, πάμε στα γλυκά και μετά τα σιροπιαστά και τα παγωτά. Χριστέ και Παναγία μου, είναι Μήλο, όπως λέμε καλημέρα στο Μεραμπέλο, με δύο συλλαβές. Μήλο σε τρία καταστήματα. Πλατεία Αγίου Νικολάου, πλατεία Νεάπολης και τέλεια Αγίου Νικολάου, και η μέρα ξυνάει λαχταριστά, πανέμορφα και πάγευστα, γιατί έχουμε κάνει την καλύτερη επιλογή έχουμε περάσει από τα Μήλο. Εκεί περνάμε και με τον Παντελή Σπυρδάκη, μόλις τον πάρουμε από το χτέλ που έχει έρθει με το λεωφορείο από τα Αρθεμιώτικα, γεμίζουμε μια τσάντα καλούδια και πάμε σε μια αναπαυσία σιανό να τα πούμε, να τα πιούμε και να πούμε την καλημέρα μας και να γευτούμε τα καλούδια από τα Μήλο. Αυτά θα κάνουμε και τώρα. Στέλνουμε το χτέλ δύο καλούδια από τα Μήλο, κάθε σταυροπόδι. Περνάμε σε διαφημίσεις και σε μερικά λεπτά επανερχόμαστε για να μας πεις τα υποδέλυπα από την πάντα του Ρεθύμνου. Ασυμφωνάς?
1: Ασυμφωνάω και απαυξάνω.
0: Άμα απαυξάνεις, πάμε λοιπόν να απαυξωθούμε. Bye bye, see you later.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420 8 37 7 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
7: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: και λίγο πιο πολλά από τα 80 χιλιόμετρα και φτάνουμε στο Ρέθυμνο, γιατί έχουμε σε αναμονή τον πολύ καλό φίλο Παντελή Σπυριδάκη, ο οποίος αυτός και αν έχει για τα καλά και με έτσι εμφαντικότητα και διάθεση τα 80's. Καλημέρα Παντελάκο, εδώ είσαι ακόμα, ε.
1: Καλημέρα Σάνο, εννοείται, πού να πάω, εδώ περνάμε καλύτερα από παντού.
0: Και από τα 80's τι έχεις να θυμάστε εσύ Παντελή Σπυριδάκη?
1: Πολλά ωραία πράγματα.
0: Όλα ωραία ήταν τότε. Όλα ωραία ήταν. Όχι πολλά, όλα ήταν ωραία τότε. Όλα.
1: Όλα ήταν ωραία. Τότε που παίρναμε παραμάσχαλα μια πετσέτα, σαγιονάρα μαγιό.
0: Όχι σαγιονάρα, τσόκαρο. Τσόκαρο.
1: Τσόκαρο δεν είχα φορέσει εγώ, γιατί είχα και αυτό που ήμουν γιος αστυνομικού και δασκάλα. Και
0: μου λένε, ναι.
1: Μου το χτυπούσανε και είχα βάλει εκεί ένα, λέω άντε. Άντε,
0: αν δεν έχεις μεγαλώσει τα 80's με άσπρο σόελ τσόκαρο, δεν έχεις ζήσει μαγεία, τίποτα, τίποτα.
1: Έπαιρνες εσύ τους μαθητές σου να πάτε για τα μπάνια από τους γονείς, τα πρώτα.
0: Μα τι λες τώρα, είναι δυνατόν όλη τη εβδομάδα μαζεύουν το χατζηλίκι, το δώσουμε στο χτέλ να πάμε από τις μοίρες τότε που ήμουν εγώ έτσι ζωηρός έφηβος, Αγία Γαλήνη. Πω, ρε φίλε.
1: Γίνατε μακριά, έτσι.
0: Ναι, κάναμε.
1: Εγώ έχω ένα. Δεν έβγαζα τα βιβλία από την τσάντα. Γιατί μετά το σχολείο κανονίζαμε με τα παιδιά να χώνουμε μια πετσέτα, να μην φαίνεται πολύ, με το μαγιό και μια λαξιά ρούχα. Για να φύγουμε καπάκι μετά το σχολείο, ίσως να την κομπανάγαμε και τις 2-3 τελευταίες ώρες.
0: Στάνταρ.
1: Για να πάμε για τον μπάνιο μας και μετά στο σπίτι. Πού ήσασταν, με τα παιδιά κάτσαμε σε μια πλατεία και αργήσαμε. Δεν λέγαμε τίποτα, δεν μαρτυρούσαμε.
0: Όχι, βέβαια, ποτέ. Άμα το μαρτυρείς δεν έχει ουσία, ούτε μαγεία, ούτε και
1: νοστιμάδα.
0: Έτσι, σωστά. Ωραία τα είδης. Πολύ ωραία περάσαμε. Ευτυχώς τα βιώσαμε και αυτά και έχουμε πολλές έτσι τοξίνες να κάψουμε τις άλλες τοξίνες που βιώνουμε σήμερα. Θα τα πούμε όμως και συνέχεια. Αρκεί βέβαια να έχουμε και ένα συνεργάτη όπως ο Τζόρντι, στον οποίο βρίσκουμε τα πάντα για να καθαρίζουμε τα πάντα. Να είναι το χωράφι να είναι καθαρισμένο από τα ξερόχορτα, να πάρουμε το χλωκοπτικό, να το κάνουμε φαλακρό το χωράφι, να είναι στην εντέλεια. Να, εδώ ήταν και ο Τουντάκης του Σαββατοκύριακο, γιατί βλέπω το γκύπο εδώ με τις λεμονιές και τις πορτοκαλιές που έχουμε έξω από την αυλή του σταθμού να έχει καθαρίσει. Οπότε σίγουρα πέρασε τον Τζόρζι, πήρε νέες λεπίδες για το θαμνοκοπτικό και έχει κάνει την αυλή εδώ πέρα, την έχει καθαρίσει, γιατί τα πρόστιμα είναι τσουστερά. Αλλά ο Τζόρζι είναι εκεί και μας ετοιμάζει και μας κάνει και το σέρβις στο μηχάνημα, το οποίο μπορεί να έχει χαλάσει ή να μην λειτουργεί καλά. Οπότε να είναι καλά ο Τζόρτζ και από προστήματα θα πάνε αλλού τα προστήματα. Έχουν να παίζουν προστήματα πολλά και σε αυτούς που δεν έχουν περάσει
1: τον Τζόρτζ. Πρέπει να είναι λίγο σαν το σούπερ μάρκετ.
0: Στα είδη του είναι, βέβαια και είναι.
1: Γιατί ξεκινάς να μπεις να πάρεις 3 πράγματα, 2, αλλά ταυτόχρονα στο διάδρομο, στην πορεία, βλέπεις άλλα 5-6 που δεν τα έχεις και ήθελες να τα πάρεις και παίρνεις και αυτά μαζί.
0: Σωστά.
1: Για άλλα ξεκινάς και με άλλα καταλήγεις.
0: Πάντα χρήσιμα και πάντα πολύτιμα. Όχι κάτι που δεν χρειάζεσαι. Πάντα αγορές εύστοχες. Γιατί αν πάρεις κάτι και δεν σου χρειάζεται, σου λέει ο Ζωζέπης, με αυτό μην το πάρεις. Πραγματικά δεν σου χρειάζεται. Τσάπα θα δώσω τα λεφτά σου. Πάρε κάτι άλλο, θα σε ικανοποιήσει καλύτερα. Και θα μπορεί να είναι και πιο φθηνό. Γιατί ο Τζόρντζ δεν πουλάει για να κερδίσει, πουλάει για να εξυπηρετήσει. Είναι εκεί για να βοηθήσει τον πολίτη, τον καταναλωτή, τον επαγγελματία αλλά και τον ιδιώτη. Θα τον βρείτε πηγαίνω στο 92 που έχει το λόγιο Νικολό και τηλεφωνικά στο 2841-026-600. Κύριε Σπυριδάκη, πρώτη ερώτηση έχω να σου κάνω.
1: Πώς είδες
0: το Ελλάς?
1: Έχει λυσάξει από το πρωί με τον Τζίπρα, λες και οι άλλοι. Όχι, δεν τον υπερασπίζομαι σε καμία περίπτωση.
0: Από το πρωί μόνο, πολλά πρωινά τώρα.
1: Η οικογένεια Μητσοτάκη ή ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι τα αλικόπουλα που πάνε πρόσκοποι στη Βουλή.
0: Δεν είπα τέτοιο πράγμα εγώ ποτέ. Μακριά από μένα αυτά. Αυτού κακά. Εγώ μίλησα για τον Τζίπρα.
1: Δεν θα πω για τον κύριο Μητσοτάκη μόνο, και για τον κύριο Βελόπουλο και για όλους. Δηλαδή είναι.
0: Μη μου ξεφεύγει τις ερώτησεις. Η ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Τι γνώμη έχεις για το Ελλάς?
1: Εγώ λέω ότι το Ελλάς το είχαν για χαμηλότερα και το είχατε για χαμηλότερα και τους βγήκε δεύτερος.
0: Σίγουρα.
1: Τον βλέπεις πως χαίρεται ο Τσίπρας, ο Αλέξης, αυτό το χαμόγελο ικανοποίησης, ότι πάλι με μένα ασχολούνται, πάλι τα κατάφερα.
0: Πάλι τζάμπα διαφήμιση, πάντα τζάμπα προβολή, πάντα τζάμπα, πάλι τζάμπα, κερδίζω ποσοστό
1: πέρα στις κάλπες. Πέρα από την πλάκα όμως, για να το τεκμηριώσουμε και δημοσιογραφικά, να πούμε ότι δεν είναι μόνος ο κύριος Τσίπρας. Φαίνεται εκ προημίου, το λέγαμε και από εδώ, ότι είναι ένα σχήμα που τα επιχειρηματικά συμφέροντα και οι δυνάμεις που ουσιαστικά, όπως και στην περίπτωση της κυρίας Κροστιανού, δεν φυτρώνουν αυτά τα πρόσωπα, ούτε μπαίνουν στην εστία και στο επίκεντρο του πολιτικού σκηνικού από μόνα τους. Δεν είναι όλα τόσο τυχαία. Υπάρχουν επιχειρηματικά συμφέροντα και δυνάμεις οι οποίες επιμένουν, οχυρώνουν και τοποθετούν τις πολιτικές δυνάμεις και τη δημιουργία κομμάτων απέναντι στην ίν κυβέρνηση, επειδή έχουν συμφέρον να τοποθετηθούν και να παραμείνουν.
0: Ασφαλώς.
1: Άρα τα πράγματα είναι πιο βαθιά και θα πρέπει και εμείς να είμαστε λίγο πιο έξυπνοι και να καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι τυχαία. Είναι τοποθετημένα και δομημένα από τις δυνάμεις της χώρας με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και με πολύ συγκεκριμένο σκοπό.
0: Ασφαλώς. Ασφαλώς. Πάλι όμως δεν μου απάντησες.
1: Τι?
0: Εσένα σαν πολίτης πώς σου φάνηκε? Τι εισέπραξες, τι εικόνα έχεις, τι επηρεάστηκες? Το σκέφτεσαι ότι μπορεί και να πλησιάσει το χώρο αυτό?
1: Εγώ δεν το πλησιάζω. Όχι. Το χώρο αυτό δεν το πλησιάζω. Όμως φαίνεται ότι το έχει όρεξη, να σου το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι το έχει στήσει έξυπνα, γιατί ακόμα και άνθρωποι που ήταν αρνητικοί βλέποντας τους καλλιτέχνες και όλη αυτή το πλασάρισμα, το επικοινωνιακό, με το παιδί, με το Ελλάς που το
0: Περιστέρι.
1: Η ελληνική αστυνομία και έκανε διευκρινιστική δήλωση ότι δεν γίνεται να βάζουμε την ελληνική αστυνομία. Όλοι ασχοληθήκανε. Εγώ δεν πλησιάζω, όμως θεωρώ ότι έκανε μια δεύτερη πολιτική επανασύσταση με τον κόσμο, πιο ψύχρεμη και σε πιο καθαρά νερά. Τώρα, από εκεί και πέρα, ποια θα είναι τα ατοπήματα ή τα φάουλ ή τα μειονεκτήματα θα φανεί. Αλλά το ξεκίνημα δεν ήταν κακό επικοινωνιακά. Καλά του πήγε.
0: Πολιτικό κίτς το χαρακτήρισε πάντως ο κ. Βαρουφάκης την προηγούμενη εβδομάδα, τον είχα δώσει στον αέρα.
1: Ο κ. Βαρουφάκης έχει λόγους.
0: Υποχρέωση του πεντών κεφάλαια. Ναι.
1: Έχει λόγους. Αλλά το θέμα είναι να είμαστε αντικειμενικοί.
0: Σωστά. Σωστά. Πολύ ωραία. Οκ, λοιπόν, αυτά τα λέγα τον κύριο Τσίπρα. Ξάτου.
1: Και βέβαια, να είμαστε αντικειμενικοί, δεν διαγράφεται ποτέ αυτό που ανέφερες και εσύ. Το ότι ολόκληρη ιστορία που πέρασε η χώρα και με το όχι που έγινε ναι και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι,
1: αυτό δεν διαγράφεται από το πολιτικό του βιογραφικό, όσο και αν το ίδιος στη συγκεκριμένη φάση το επιθυμεί διακώς.
0: Να μην τα ξεχνάμε. Όχι ότι οι υπόλοιποι που κυβερνούν τώρα είναι καλύτεροι, δεν το συγκρίνουμε. Μιλάμε για τον κύριο Τσίπρα ως πολιτική οντότητα. Και τώρα πάμε στα πιο σοβαρά και στα πιο δικά μας, στα πιο ουσιαστικά της Τρίτης, να μας μεταφέρει ο Παντελής Πυρδάκης από το Ρέθινο τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στον πιο μπέρα μπάντα νομό της Κρήτης, με έτσι το δικό του τρόπο, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολλά λεπτά πριν πάμε στην πρόταση της ημέρας από τον Παντελή Σπυρδάκη και από τα ρεθιμιώτικα. Παντελή Σπυρδάκη, ο χρόνος είναι στη διάθεσή
1: σου. Για να ρυθμιστώ, ο παλιός που είναι αλλιώς
0: είναι παρά 6
1: και 49. Όλα θα τα προλάβουμε και δεν κόβω καμία είδηση.
0: Είμαι σίγουρος. Let's go.
1: Ξεκινάμε με μια πολύ σοβαρή είδηση, Φάνο. Φίλες και φίλοι, σας λέω την προηγούμενη εβδομάδα τι έγινε, τις προηγούμενες 2-3 μέρες. Ξεκίνησε μια κουβέντα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης από τους φοιτητές για το Ρέθυμνο Pride, που είναι αυτή η δράση για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα σε κάθε πόλη. Ξεκίνησε λοιπόν να γίνεται μια αποστολή ομαδική σε μήνυμα από παιδιά του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο που καλούσαν στη συμμετοχή τους υπόλοιπους, και μια φοιτήτρια βγήκε στο TikTok και διαδήλωσε την αντίθεσή της. Αλλά υιοθέτησε στην αντίθεσή της μια ακροδεξιά πρακτική, μιλώντας για αναρχικούς, ότι προσβάλλεται τη θρησκεία μου, και όλο αυτό δημιούργησε αντιδράσεις. Πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις, Θάνο, φίλες και φίλοι, που υπήρξε για το συγκεκριμένο βίντεο που ανέβασε η φοιτήτρια στο TikTok και είναι και των κοινωνικών επιστημών πάνω θεμάτη, υπήρξε παρέμβαση, φαντάσου πόσο μεγάλες διαστάσεις πήρε το θέμα που έπρεπε να εκδώσει ανακοίνωση το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Για την Επιτροπή Ισότητάς σου, πόσο μεγάλες διαστάσεις πήρε το θέμα που έπρεπε να εκδώσει ανακοίνωση το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Για την Επιτροπή Ισότητας Φύλων και Καταπολέμησης Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης ανακοίνωση εξέδωσε.

0: σεξιστικά σχόλια στο TikTok και βρέθηκε στη θέση στην οποία ξεκίνησε να είναι αντιμέτωπη με τα παιδιά τα υπόλοιπα. Τι είπε η ανακοίνωση από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου? Ουσιαστικά δεν πήρε θέση, προσπάθησε να εκδώσει την ανακοίνωση λέγοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές και στάσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσα από διαδικασίες διαλόγου και σε ένα κλίμα αμοιβαίου σεβασμού. Οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες προάγουν σημαντικά μέσω της διδασκαλίας τις αρχές της συμπερίληψης, της ισότητας και της προάσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και καταδικάζουν απερίφραστα κάθε μορφή διάκρισης, ομοφοβικής συμπεριφοράς και ρητορικής μίσους. Αυτό ήταν το ένα. Το πιο έτσι επίκαιρο. Τώρα, επειδή και εσύ ανέφερες στην αρχή για τον τουρισμό και ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα, θα σου πω με στοιχεία ποια είναι η τελευταία εικόνα που υπάρχει τώρα για την Κρήτη, μιλώντας συγκεκριμένα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Περίμενες εσύ ποτέ με τις συνθήκες αυτές, τις αυξήσεις, τον πόλεμο, το πώς, τις τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια, να έχει πτώσει το αεροδρόμιο της Αθήνας? Μιλάμε για φέτος, επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Είναι τωρινά στοιχεία. Το αεροδρόμιο της Αθήνας της Αφίξης έχει πτώσει 4,8%, 4,8. Στη Ρόδο η μείωση ήταν στο 8,3%. Μιλάμε για φέτος. Και ποιος αποτελεί εξαίρεση? Η Κρήτη, στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Ναι, στο αεροδρόμιο Ηρακλείου οι αυξήσεις φέτος έχουν αύξηση 3%, ενώ κάθεσαι στο αεροδρόμιο Χανίων η αύξηση έχει φτάσει στο 21%. Αυτό τώρα το οποίο είναι όμως σοβαρό και είναι επικίνδυνο είναι ότι έχουμε την αύξηση στο κόστος των αεροπορικών ταξιδιών που επηρεάζει τους μακρινούς προορισμούς που για τους Ευρωπαίους εμείς είμαστε μακρινός προορισμός, και βέβαια ακόμα και αν ξεπεράσουμε το ότι φτάνει ο Ευρωπαίος στην Κρήτη, στην Ελλάδα, είναι δύσκολη εικόνα στις εισπράξεις, γιατί ακόμα και αυτοί που ταξιδεύουν περιορίζουν τις δαπάνες τους. Η καταναλωτική δύναμη εκτιμάται ότι είναι μειωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που όχι μόνο το αριθμό των αφήξεων θα επηρεάσει, αλλά και το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα της σεζόν.
1: Μιλάνε όλοι για πολύ έτσι αδύναμους επισκέπτες πάντως.
0: Ναι, και εδώ το ίδιο γίνεται, μην νομίζεις. Μην νομίζεις. Θα κλείσουμε με ένα εξαιρετικά επίκαιρο θέμα. Το λέμε κάθε εβδομάδα, αλλά αυτή τη φορά το επαναφέρουμε γιατί έχει καινούριο στοιχείο που προέκυψε από τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Ναι. Μιλάμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μιλάμε για τους πρωταγωνιστές κατηγορούμενους, τους δύο λογιστές τα αδέρφια από το Ρέθυμνο. Προχθές, την Κυριακή είναι η απόφαση αυτή που πήραν ανακριτής της εισαγγελέας, αποφάσισαν την προφυλάκηση του ενός εκ των δύο αδελφών λογιστών από το Ρέθυμνο, που κατηγορούνται ως ηγετικά μέλη. Να σου δώσω την εικόνα ότι στο συγκεκριμένο ανακριτή ενώπιον βρέθηκαν 10 από τους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων. Ο ένας λογιστής προφυλακίζεται, οι υπόλοιποι 9 εμπλεκόμενοι αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Όμως αυτοί έχουν την υποχρέωση να μην φύγουν από τη χώρα καθόλου, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή χρηματικών εγγυήσεων που κυμαίνονται από 5 έως 10.000 ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι τώρα έχει αρχίσει να ανοίγει αυτή η βεντάλια των κατηγορουμένων, και θα έχουμε κάθε φορά να βλέπουμε και καινούργια στοιχεία. Και θα κλείσω σαν πρόλογο την τελευταία μας είδηση, που είναι αρκετά σοβαρή και σημαντική, στο θετικό αποτύπωμα η Κρήτη συγκεκριμένα, ξεχωριστά από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Θα κλείσω με το γεγονός ότι η Κρήτη, Θάνο, συγκαταλέγεται στους κορυφαίους, μιλάμε για φέτος, για το 2026 το καλοκαίρι, στους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς του κόσμου,
1: έτσι,
0: σύμφωνα με το National Geographic.
1: Είμαστε
0: και το αφιέρωμα στέκεται στα αυθεντικά προϊόντα του νησού, ελαιόλαδο, γραβιέρα, τη Μαρίσιο μέλι, ντάκος και καλιτσούνια, και υπογραμμίζω τη νέα γενιά παραγωγών και σεφ, διατηρεί ζωντανή την γαστρονομική παράδοση της Κρήτης. Θωρείς, να μου λες.
1: Είμαστε γαστρονομική περιφέρεια, η περιφέρεια Κρήτης για την Ευρώπη
0: το
1: φέτος.
0: Ξέρω,
1: οπότε,
0: βέβαια,
1: ένα παραπάνω να το τονίσουμε αυτό, να το γιορτάσουμε και να το προβάλλουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Και ειδικά τα μαγαζιά να δείξουν αυτό ακριβώς, τη διάθεσή τους να γίνουν όχι υπερασπιστές μόνο, αλλά και οι αυθεντικοί πρεσβευτές της όλης αυτής του αυτοχήματος. Μπράβο.
0: Θα κλείσουμε αυτό το κομμάτι με κάτι πολύ απλό που λένε οι ίδιοι επιστήμονες, ότι στην Κρήτη οι αγράμματοι παππούδες και γιαγιάδες τότε ήταν τουλάχιστον 65 χρόνια μπροστά από την εποχή τους, καθώς ο λιτός τρόπος ζωής ενσωμάτωνε

0: Guess, mm-hmm. που σήμερα η διεθνής επιστημονική κοινότητα θα έχει ως πρότυπα ανάπτυξης και μακροζωίας.
1: Μάλιστα. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Η απλότητα και είναι σοφή.
0: Δεν ξέρω αν το καταλαβες, αλλά σε 4 λεπτά είπαμε 4
1: τα είπες όλα. Τα είπες όλα τα βασικότερα.
0: Χαρακτηριστικές για τη σημερινή επικαιρότητα από την πάντα του Ρεθέμνους. Και θα πάμε σε ένα μέρος που αν σας βγάλει ο δρόμος ποτέ, είναι το ιδανικό, μία από τις καλύτερες ψαροταβέρνες, σε ένα από τα καλύτερα ψαροχώρια που τρως το ψάρι φρέσκο, πάνω από το μόλο κάθεσαι, κοιτάς το πέλαγος, σου έρχεται το πιάτο με το ψάρι και σου μυρίζει θάλασσα και μιλάμε για το ψαροχώρι, όπως ήταν παλιά, και ήταν και πύλη εισόδου πολλών εισαγωγών, το Πάνορμο, στο Μηλοπόταμο.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Αυτά η ταβέρνα μας λέγεται Άγκυρα.
1: Τα ωραία του Μηλοποτάμου. Γιατί έχουμε πήξει και έχουμε φάει το Μηλοπόταμο για όλα εκείνα τα οποία. Τέλος πάντων. Πάμε στα ωραία του Μηλοποτάμου.
0: Κρύβε λόγια.
1: Θα το πω καλύτερα. Πάμε στα ωραία του Μηλοποτάμου.
0: Του Μηλοποτάμου.
1: Έτσι.
0: Ο Ψαραντώνης. Αράτσι.
1: Αυτά θα έχει πει ο Ψαραντώνης. Δεν έχει πει ο Ψαραντώνης. Δεν έχει πει. Πάμε λοιπόν, κυρίες και φίλοι, με τον Παντελή Σπυριδάκη να μας πει τα ωραία του Μηλοποτάμου.
0: Μιλάμε για μια ψαροταβέρνα που τρως απίστευτα πράγματα, δηλαδή όσοι αγαπάτε τα ψάρια το καλοκαίρι, είναι το ιδανικό γιατί τα έχει φρέσκα, καλοψημένα, με απίθανη γεύση, τα φέρνει τα ψαράκια στο πιάτο με το δοχιάκι, το σκεύος που έχει το λεμονάτο λαδολέμονο δίπλα. Και μιλάμε ότι είσαι πάνω από το μόλο, βλέπεις τη θάλασσα και τρως τα ψαράκια σου. Διαλέγετε και παίρνετε φάνο, φίλες και φίλοι, σαρδέλες, μπαρμπούνια, ψαρχός, λαβράκι μυρωδάτο αφράτο. Αν είστε τυχεροί και πετύχετε ή μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο να ζητήσετε ψάρι κακαβιά που τη δίνουν με το κιλό. Έχει όμως και το hit το μεγάλο, αν είστε παρέα και σας αρέσουν τα τηγανιτά ψαράκια, μπορείτε να ζητήσετε την τηγανιά με τα ανάμεικτα ψάρια. Έχει βέβαια και σολομό και ξυφία για τους καλομαθημένους. Συνήθως οι γυναίκες μπορεί να σας ζητήσουν να φάνε κάτι πιο εκτεκλεπτισμένο που είναι ο σολομός και ξυφίας. Βέβαια δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα από τις σαλάτες. Γαριμοσαλάτα δεν έχεις φάει ξανά τέτοια. Τα βλήτα τα βραστά είναι μόνο τα βλήτα και λίγο λάδι από πάνω. Και νομίζεις ότι τρως καλύτερα από βασιλιά. Και βέβαια αν θα αρέσουν οι αληφές τώρα το καλοκαιράκι, δεν θα σου πω για ψωμί, Θάνο και φίλες και φίλοι, επειδή εμείς είμαστε λίγο καλοφαγάδες παραπάνω, mm-hmm. θα σου πω για το τηγονητό το καλαμαράκι, να έχεις από δίπλα την αληφή την τυροκαυτερή και θα με θυμηθείς, γιατί αυτό σε κάνει πικάντικο. Αν έχετε παιδάκια στο kids menu, θεωρείτε ότι είναι πολύ πολύ φρέσκα και καλομαγειρεμένα τα κεφτεδάκια τους, αλλά αυτό το οποίο είναι το απόλυτο που πρέπει να δοκιμάσετε είναι το μυδοπίλαφο και το ριζότο θαλασσινών. Μας έχουν βάλει μαστερίσκο ότι όσοι είστε πολύ πολύ απαιτητικοί και σας αρέσουν οι ιδιαίτερες γεύσεις, σίγουρα μπορείτε να λιώσετε άμα επιλέξετε σκορπίνα στην κατσαρόλα με πατάτες και κολοκυθάκια λεμονάτο. Δεν υπάρχει, σου λέει. Οπωσδήποτε σκορπίνα λεμονάτο.
1: Που να φράξει μπούκα σου. Σταμάτα,
0: και στο τέλος, το απλό είναι το καλό. Σας φέρνουν τα φρουτάκια τους, που είναι δικά τους, ροδάκινο και κόκκινο σταφύλι με παγωμένη ρακή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει. Τα απλά είναι τα ωραία.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Οκ, okay. Και τώρα που είπες για ροδάκινο, καλημέρα, μόλις γύρισα από ένα καλό τρίμερο κόρακα ροδάκινο. Παντελής ξέρει καλά τι λέω. Ριζόμιλο ήταν τέλεια. Ο Ανδρέας Αυτόπουλος, έτσι. Έχουμε καλημέρες και οι δύο και από τον Γιώργο τον Μανουσάκη. Καλημέρα, Θάνο. Καλημέρα και στον Παντελή.
0: Καλημέρα, κύριε Μανουσάκη.
1: Ο οποίος Γιώργος Μανουσάκης κάθε Τρίτη είναι πιστός στο 9 παρα 5 με 9 και 3
0: αλήθεια.
1: Και 4 για να ακούσει.
0: Δεν τον έχει γνωρίσει με... όμως τον κύριο Μανουσάκη.
1: Δεν έτυχε.
0: Όποτε γράφει πάνω στις συνεντεύξεις του Facebook το κείμενο που βλέπω τους καλεσμένους κάθε μέρα, ότι είναι ο Μανουσάκης, κάθομαι.
1: Βέβαια. Κάνει δίαιτα τώρα, αλλά δεν μπορεί. Γιώργο, όταν ακούμε δεν παχαίνουμε. Και εγώ προσέχω τώρα σιγά-σιγά. Ακούμε και χορταίνουμε.
0: Το καλοκαίρι τώρα δίαιτα πάει τον Οκτώβριο.
1: Ακούμε και χορταίνουμε και πάμε παραπέρα.
0: Όχι, δεν θα ακούμε. Θα τρώμε μια χαρά, θα πίνουμε, θα ξανατρώμε και γλυκά και αλμυρά. και στα καπάκια. Τώρα είναι καλοκαίρι.
1: Το κορμί πατριώτη. Να είσαι καλά, Παντελή Σπυριδάκη, για μία ακόμα φορά μας έφτιαξε την ημέρα, μας έφτιαξε την τρίτη, μας έφτιαξε τη διάθεση.
0: Σκορπίνα, Δάνο. Λεμονάτη, σκορπίνα.
1: Ναι, άντε σε δά. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σου. Καλή ξεκούραση, γιατί ζουν και σήμερα νυχτερινό. Οπότε ξεκουράζει, πάρε τι ανάγκε σου και τα λέμε και πάλι next Tuesday. Γεια και χαρά. Παντελή
0: Σπυριδάκη. Είστε η χαρά του ραδιοφόρου.
1: Να είστε καλά. Thank you, YouTube. Bye-bye, καλημέρα, καλημέρα. Αποχαιρετούμε τον Παντελή Σπυριδάκη και εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε τη λύση στον επαγγελματία που ψάχνει προσωπικό. Μη μου αγχώνεστε. Η λύση είναι εδώ, δίπλα μας. Είναι στον Άγιο Νικόλαο. Είναι η εταιρεία η οποία αναλαμβάνει να σας φέρει μετακλητούς εργαζόμενους από τα εξωτερικά και από τις χώρες με ειδικότητα στις Φιλιππίνες. Είναι εδώ η εταιρεία εκείνη η οποία ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να κάνει την επιλογή σας εγγύηση για τον νέο συνεργάτη. Είναι εδώ η Universal HR Service που βρίσκεται στην Ταβάκη 3 στον Άγιο Νικόλαο με τηλεφωνική επικοινωνία στο 6947-420837. Παίρνετε ένα τηλέφωνο, παίρνετε πληροφορίες και ζητάτε εργαζόμενους για εστίαση και ξενοδοχεία, για την Ήπεθρο, για τις κατασκευασίες εταιρείες, για οτιδήποτε άλλο θέλετε. Universal HR Service και στον Άγιο Νικόλαο, μετά από τα γραφεία που έχει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, είναι και στον Άγιο Νικόλαο, τόσο πολύ κοντά μας για να γίνει ακόμα πιο καλή και άμεση εξυπηρέτησή σας. Γι' αυτό λοιπόν, για μετακλητούς υπαλλήλους από τρίτες χώρες και δι με έμφαση στις Φιλιππίνες, είναι εδώ η Universal HR Service. Θα βάλετε στον Άγιο Νικόλαο και τηλεφωνική επικοινωνία για μια πρώτη επικοινωνία στο 6947-420837. Και δεν ασχολείστε με τίποτα. Τα κάνει όλα η συγκεκριμένη εταιρεία η οποία έχει εξειδίκευση στο πώς να φροντίζει για εμάς, χωρίς εμείς να αγχωνόμαστε καθόλου. Γι' αυτό λοιπόν, αν ψάχνετε μετακλητούς υπαλλήλους, η HR Service Universal είναι εδώ για να σας τα παρέχει όλα με ευκολία, με άνεση, με κάθε νομιμότητα και πάνω απ' όλα με τη σιγουριά ότι έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή.

0: ειδήσεις. Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μας χομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
7: Τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, 11 λεπτά μετά από τις 9. Είναι τρίτη σήμερα, γι' αυτό και τα πήραμε λιγάκι πιο πέρα τα πράγματα, γιατί είχαμε Παντελής Πυρδάκης στην ώρα ζωντανά. Οπότε ξέρετε, κάθε Τρίτη ο χρόνος μας είναι κάπως διαφορετικός από τις υπόλοιπες ημέρες, γιατί ακριβώς έχουμε Παντελής Πυρδάκη, ο οποίος λέει, τα παραλέει και πάντα μας αρέσει πολύ, πολύ περισσότερο, γιατί λέει χρήσιμα πράγματα και πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Τόσο για την επικαιρότητα του Ρεθύμνου, όσο για τα υπόλοιπα, τα πιο έτσι γουστόζικα. Εδώ είμαστε και δεν είμαστε ποτέ μόνοι μας. Καλωσορίζουμε στο ημίωρο αυτό τον κρεοπόλη της πόλης, τον Κώστα Νερατζούλη, τον επαγγελματία εκείνο, ο οποίος πραγματικά κάνει την επιλογή στο κρέας μας, τη μοναδική λύση για καλό φαγητό, σίγουρο φαγητό, με τις επιλογές που μας προτείνει καθημερινά. Είτε για νοπά ντόπια κρέατα, είτε για ωραία σκεπάσματα που συνεργάζεται με φάρμακες που έρχονται μόνο για αυτόν, είτε για όλα τα υπόλοιπα αλλαντικά, τηλεκομικά προϊόντα, αλλά και για τα έτοιμα σε πολλά και γεύματα που ετοιμάζει για εμάς και το λιμόνο μαγείρεμα. Γι' αυτό λοιπόν ο Νερατζούλης μας σκέφτεται με δύο τεράστιες βιτρίνες, με όλα τα καλούδια που καθημερινά ανανεώνει με τα καλύτερότερα και μας τα προτείνει. Ακόμα και τηλεφωνικά μπορούμε να καλέσουμε στο 2841-022-142 να το ρωτήσουμε τι παίζει σήμερα και να μας το ετοιμάσει, να περάσουμε να το πάρουμε την ώρα που επιθυμούμε. Ενώ για ιδιαίτερες προτάσεις και ιδιαίτερες παραγγελίες, μία ημέρα νωρίτερα, για να είμαστε σίγουροι θα τα έχουμε την επόμενη μέρα στη διάθεσή μας. 2841-022-142, παρελόγου 13 νεφρό για το Μουσείο Αριστερά. Και εκεί τα βρίσκουμε πραγματικά όλα. Όλα. Κώστα Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Ο κρεοπόλης που είναι πανταχού παρών και τα πάντα, όχι απλά πληρών, τα πάντα εξυπηρετών. Σβολώνουμε πάρα σήμερα με τα ελληνικά μας. Σβολώνουμε. Καλημέρα στον κύριο Παστοτάκη. Καλημέρα φίλε. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη και σήμερα. Έτσι λοιπόν και τα κρεατικά και τις λιχουδιές μας. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. προηγούμενη Παρασκευή ολοκληρώθηκε η δράση που είχε ετοιμάσει και είχε προγραμματίσει ο Δήμος του Αγίου Νικολάου με την τροχαία και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση σχετικά με την δράση για το βήμα ασφάλεια στο από τα σχολεία. Μια δράση η οποία σε πανελλήνιο επίπεδο ήταν η πρώτη και μοναδική που έχει γίνει μέχρι τώρα. Ήμασταν εκεί, στο το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου συγκεκριμένα. Μιλήσαμε και με τον κύριο Ζερβάκη, τον Πέτρο, αστυνόμο Α και διοικητή τροχαία του Αγίου Νικολάου, αλλά και με τον Γιάννη Ρουκουνάκη, τον εμπνευστή αυτή τη πρωτοβουλία και αυτή τη προσπάθεια, η οποία μόνο χειροκροτήματα μπορεί να εισπράξει. Πάμε να ακούσουμε τι μας δήλωσε ο διοικητής της τροχαίας του Αγίου Νικολάου, ο κύριος Πέτρος Ζερβάκης. Πολύ ενδιαφέρουσα δράση ολοκληρώνεται σήμερα στο 4ο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Νικολάου με τα παιδιά της πόλης του Αγίου Νικολάου να μαθαίνουν ασφαλέστερη προσέλευση και αποχώρηση από το σχολείο τους.
8: Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο 4ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης του Αγίου Νικολάου, όπου υλοποιούμε ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε τη Δευτέρα που μας πέρασε και με πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Νικολάου, την οποία πρωτοβουλία αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή η υπηρεσία μας, το Τμήμα Τροχέας, και η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ονομάζεται δράση, ονομάζεται ασφαλές βήμα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επικεντρώνεται στον τρόπο προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών από τις σχολικές μονάδες. Ευχή όλων μας είναι η συγκεκριμένη δράση να πραγματοποιηθεί τα επόμενα χρόνια σε όλα τα σχολιά του Δήμου μας και γιατί όχι σε όλο το νομό μας, να επεκταθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Λοιπόν, όπως σας είπα, πραγματεύεται τον τρόπο προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών. Αστυνομικοί της τροχείας όλες αυτές τις ημέρες βρίσκονται κοντά στα σχολεία, στους μαθητές, όπου συζητούν μαζί τους για τον τρόπο που θα πρέπει να τους κανόνες θα πρέπει να ακολουθούν όταν μεταβαίνουν το πρωί στο σχολείο και όταν αποχωρούν το μεσημέρι από τις σχολικές μονάδες. Είτε αυτό γίνεται με τη βοήθεια των γονιών τους, με τα οχήματα, με τα αυτοκίνητα, με τις μηχανές, είτε από μόνα τους τα παιδιά όταν προσέρχονται στο σχολείο, με παρέες, με φίλους, είτε χρησιμοποιώντας το ποδήλατό τους, είτε χρησιμοποιώντας κάποιο πατίνι, το οποίο φυσικά τους λέμε ότι απαγορεύεται στην ηλικία που είναι αυτή τη στιγμή. Τα παιδιά τα οποία παρακολουθούν το πρόγραμμα είναι της 5ης και της 6ης Δημοτικού. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα γίνεται σε δύο διδακτικές σχολικές ώρες. Στην πρώτη ώρα, αστυνομικοί της τροχείας, όπως σας είπα, δίνουν συμβουλές, μιλούν για τους κανόνες που πρέπει να τηρούν τα παιδιά στον τρόπο που θα προσέρχονται στα σχολεία και στον τρόπο που θα αποχωρούν. Δίνουμε έμφαση σε μερικά σχολεία. Υπάρχουν σχολικοί τροχονόμητοι στην πόλη μας που βοηθούν σε αυτό το κομμάτι. Σε κάποια σχολεία δεν έχουν αυτό το πλεονέκτημα να έχουν σχολικούς τροχονόμους, οπότε το ρόλο αυτό καλείται να τον διαδραματίσει η τροχεία που βρισκόμαστε όσο μας επιτρέπουν οι συνθήκες και οι δυνατότητες καθημερινά στα σχολεία για να βοηθήσουμε να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η προσέλευση και η αποχώρηση των μαθητών. Όπως είπα και στους μαθητές που παρευρίσκομαι ο ίδιος όλες τις μέρες στα σχολεία της πόλης μας, ότι είναι η ελπίδα μας αυτά τα παιδιά, αυτή η γενιά είναι η ελπίδα, γιατί η σημερινή γενιά δυστυχώς είναι μια γενιά η οποία δεν διαθέτει οδηγική παιδεία και κυκλοφοριακή συνείδηση, οπότε ευελπιστούμε και επενδύουμε σε αυτά τα παιδιά ούτως ώστε να γίνουν πολίτες, αυριανοί πολίτες που θα έχουν οδηγική παιδεία, κυκλοφοριακή συνείδηση και ευχή όλων μας να αλλάξει κάτι. Αυτό είναι η ευχή την οποία δίνουμε. Το πρόγραμμα που σας είπα περιλαμβάνει σε δύο διδακτικές ώρες. Η δεύτερη ώρα, όπως βλέπετε πίσω μου, γίνεται βιωματικό. Η δράση γίνεται βιωματική. Με τη βοήθεια των αστυνομικών μαθαίνουμε πώς περνούμε τις διαβάσεις των πεζών. Όπως βλέπετε εδώ, πολλές φορές καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες και εμείς οι ίδιοι ότι αρκετοί συμπολίτες μας που έρχονται να φέρουν παιδιά στο σχολείο δυστυχώς σταθμεύουν πάνω στις διαβάσεις των πεζών και καθιστούν δύσκολο το έργο των μαθητών να τις διασχίσουν. Οπότε θα πρέπει και οι γονείς των μαθητών, οι πολίτες να είναι ευσυνείδητοι και να μην σταθμεύουν, να μην πραγματοποιούν παράνομες σταθμεύσεις είτε πάνω στα πεζοδρόμια είτε πάνω στις διαβάσεις πεζών, ούτως ώστε να δυσκεραίνουν την καθημερινότητα των μαθητών. Και μετά που θα ολοκληρωθεί η βιωματική δράση αυτή, τα παιδιά καλούνται να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο έχουμε συντάξει εμείς ως τροχέα. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σωστού λάθους και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, όπου τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν πάνω σε αυτά που έμαθαν, πάνω σε αυτά που διδάχτηκαν από τους αστυνομικούς της τροχέας και να δούμε και τις σκέψεις τους, πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Εγώ θα πω ότι κυλήσαν όλες αυτές τις μέρες με επιτυχία σε όλα τα σχολιά. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ο τρόπος σκέψης και ο τρόπος και οι ερωτήσεις που έκαναν οι μαθητές, γιατί ήταν με ερωτήσεις όλη η εκπαίδευση. Γινόταν ένας διάλογος με βιωματικός. Οπότε μας έκανε ιδιαίτερα εντύπωση ο τρόπος που σκέφτονται, ο τρόπος που αντιλαμβάνονται τα πράγματα οι μικροί μαθητές. Εγώ θα ευχηθώ το συγκεκριμένο πρόγραμμα να συνεχιστεί και να πραγματοποιηθεί, όπως σας είπα, σε όλα τα σχολεία του Δήμου και να επεκταθεί και γιατί όχι σε όλο τον νομό Λαστείου.
3: Η θετική ανταπόκριση τώρα της αστυνομίας σε αυτό το εγχείρημα, σε αυτή την ιδέα, δείχνει ότι είναι δίπλα στην κοινωνία και συμμετέχει σε παρόμοιες δράσεις ενημέρωσης, ειδικά στο για να κάνει τα μικρά παιδιά, κύριε Στραβάκη.
8: Η τροχία πέρα από το κομμάτι της καταστολής, όλα αυτά τα χρόνια είμαστε κοντά στα σχολεία, κοντά στους μαθητές. Έχουμε αποδείξει με τις πράξεις μας ότι επενδύουμε σε αυτή τη γενιά, όπως σας είπα, επενδύουμε στους μαθητές, στους μικρούς. Είμαστε όλα αυτά τα χρόνια με δράσεις τόσο στα σχολεία, όλα τα σχολεία της πόλης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και με τη βοήθεια φυσικά του Δήμου Αγίου Νικολάου. Και όπως ξέρετε, έχει το προνόμιο η πόλη μας να διαθέτει και ένα κυκλοφοριακό πάρκο, το οποίο έχουν επισκεφτεί στο σύνολό τους όλοι οι μαθητές από όλα τα σχολεία της περιοχής. Με τη βοήθεια των αστυνομικών της τροχέας έχουν μάθει αρκετά πράγματα, έχουν διδαχθεί αρκετά πράγματα. Είναι προνόμιο που το έχει η πόλη αυτό το πάρκο. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από το κομμάτι της καταστολής, που είναι, καλούμαστε πολλές φορές να κάνουμε αυτόν τον άχαρο, όπως λέω, ρόλο, δίνουμε μεγάλο βάρος και έμφαση στο κομμάτι της πρόληψης με ενημερωτικές δράσεις, ημερίδες, όπως είναι η σημερινή.
3: Ιδιαίτερα πάρα πολύ σημαντική η συγκεκριμένη δράση, εμπνευστή τη οποία ήταν ο Γιάννης Ρουκουνάκης, δημοτικός σύμβουλος, εντεταλμένος σε θέματα υγείας στο Δήμο του Αγίου Νικολάου, ο οποίος είχε την ιδέα αυτή για να πραγματοποιηθούν αυτές οι δράσεις, οι οποίες φαίνεται ότι έχουν παρατηρηθεί και έχουν σχολιαστεί από όλο τον υπόλοιπο νομό, την Κρήτη αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα, μιας και ήταν μια εξαιρετική ιδέα, γιατί πρώτη φορά ασχολήθηκε κάποιος με το πώς τα παιδιά πηγαίνουν σχολεία και το πώς σχολάνε. Με την κίνηση που δημιουργείται, πάμε να ακούσουμε και δική του ιδέα στη τελευταία ημέρα των δράσεων αυτών, την προηγούμενη Παρασκευή, στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Νικολάου.
9: Κύριε Ρουκουνάκη, ολοκληρώνεται σήμερα μία δράση στον Άγιο Νικόλαο, που εμπνευστήκατε εσείς ο ίδιος, την συζητήσατε με τους τοπικούς φορείς στην τροχέα και άλλους οι οποίοι συμμετέχουν. Και νομίζω ότι η σημερινή ημέρα δεν είναι τελευταία ημέρα, είναι μάλλον η αρχή ενός νέου εγχειρήματος που δούμε να επεκτείνεται ακόμα και σε ολόκληρη την Ελλάδα, γιατί όχι.
10: Ακριβώς. Σήμερα είναι η τελευταία δράση του ασφαλούς βήματος, όπως την έχουμε ονομάσει, στα δημοτικά σχολεία της πόλης του Αγίου Νικολάου. Βρισκόμαστε στο 4ο δημοτικό σχολείο. Έτρεξε το θεωρητικό κομμάτι και τώρα τρέχει το βιωματικό κομμάτι, με τη βοήθεια και τη συνδρομή της τροχέας του Αγίου Νικολάου. Είναι μια δράση για την ευαισθητοποίηση των παιδιών σαν πεζοί, να έχουν μια ασφαλή μετάβαση από το σπίτι στο σχολείο και από το σχολείο στο σπίτι. Και το αντίκτυπο το οποίο λαμβάνουμε όλη τη βδομάδα που έτρεξε είναι πάρα πολύ θετικό, τόσο από τους γονείς όσο και από τους παππούδες και γιαγιάδες, οι οποίοι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι για τη δράση αυτή.
9: Είναι μια δράση η οποία στέλνει μηνύματα αλλά και λαμβάνει μηνύματα τα παιδιά, τα οποία γίνονται αυτά δάσκαλοι στη συμπεριφορά μας και πολλές φορές ακόμα και στους τρόπους με τους οποίους πρέπει να κινούμαστε, κύριε Ρουκουνάκη.
10: Σωστά, μέσα από αυτή τη δράση θέλουμε να κάνουμε το ανάποδο, να μεταφέρουμε μήνυμα από τα παιδιά προς τους γονείς, γιατί οι γονείς πλέον στη σύγχρονη κοινωνία που ζούμε έχουν πάρα πολλά στο μυαλό τους και πολλά πράγματα γίνονται μηχανικά. Έτσι λοιπόν το παιδί θα τους θυμίσει κάποια πράγματα τα οποία τα κάνει ο γονέας μηχανικά, ώστε να προσέχει πριν ξεκινήσει το αυτοκίνητο να φορέσει τη ζωνή ασφαλείας. Εάν μιλήσει στο κινητό του, να του θυμίσει το παιδί ότι δεν πρέπει να μιλάμε στο κινητό όταν οδηγούμε, και πράγματα τα οποία τα κάνουμε στην καθημερινότητά μας και είναι προς μειονέκτημα της ασφάλειάς μας. Το παιδί πλέον θα γίνει ο ήρωας και ο κοινωνός του μηνύματος προς τους γονείς για τη σωστή οδική συμπεριφορά.
9: Φαντάζομαι ότι όλη αυτή η διαδικασία για να ολοκληρωθεί ήθελε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτό, τους οποίους εκτιμώ ότι μάλλον θα τους ευχαριστήσετε.
10: Φυσικά, πάρα πολλοί βοήθησαν στην ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Πρώτα απ' όλα, δια του προσώπου του διοικητή της τροχέας, του κυρίου Ζερβάκη, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους αστυνομικούς της τροχέας που συμμετείχαν στη δράση. Δια του προσώπου του διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίου Μαμάκη, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δασκάλους, εκπαιδευτικούς, διευθυντές των σχολείων που απλόχερα συμμετείχαν και βοήθησαν στο να υλοποιηθεί αυτή η δράση. Να ευχαριστήσω εσάς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που αγκαλιάσατε αυτή τη δράση από την πρώτη στιγμή και είσαστε οι κοινωνίτες και θέλουμε να είστε και οι πρεσβευτές του να διαδοθεί η δράση αυτή σε όλο τον νομό, σε όλη την Κρήτη μας και σε όλη την Ελλάδα, αν είναι δυνατόν. Να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που δούλεψαν στο παρασκήνιο, όπως τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αγίου Νικολάου, τους δημοσιογράφους, τον καθένα από εσάς ξεχωριστά. Και γενικότερα όμως πρέπει να ευχαριστήσουμε τα παιδιά, καθώς αυτοί είναι οι ήρωες οι οποίοι θα μας διδάξουν και είναι και το μέλλον μας.
7: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Ρουκουνάκη, ο οποίος ήταν ο εμπνευστής της ιδέας αυτής, η οποία έλαβε χώρα στα σχολεία του Αγίου Νικολάου την προηγούμενη εβδομάδα με το ασφαλές βήμα. Τώρα την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε τη φιλοξενία στον Άγιο Νικόλαο και των συνταξιούχων από ολόκληρη την Κρήτη και όχι μόνο, γιατί οι συνταξιούχοι ξέρετε ότι είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας και ήδη προετοιμάζουν τις επόμενες κινητοποιήσεις τους, γιατί είναι πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν για αυτούς, με αυτούς, χωρίς την απουσία τους και με το δεδομένο ότι είναι πλέον από τους πλέον αδικημένους κλάδους της ελληνικής κοινωνίας. Ήταν εδώ και ο κύριος Παναγιώτης Πάλωμος, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑΤΟΝΟ της χώρας, ο οποίος μας δήλωσε σχετικά.
9: Μια φορά ακόμα οι συνταξιούχοι δείχνουν το δρόμο. Παρακαλώ πάρα πολύ τη δήλωσή σας και τον όργανο το οποίο εκπροσωπείτε.
11: Πάλωμος Παναγιώτης, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας των Συντάξεων ΙΚΑ Ελλάδας. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα μετά απόφαση της ΕΑ να προχωρήσουμε σε συγκεντρώσεις σε όλη, περιφερειακές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. Πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις περιφερειακές και τώρα έγιναν στην Αθήνα στις 27 του μήνα, έγινε στις 28 στη Θεσσαλονίκη και θα γίνουν άλλες 10 σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η σύσκεψη σήμερα προετοιμάζει μια συγκέντρωση η οποία θα αποφασιστεί πότε θα γίνει στα Χανιά. Η πρόταση που είναι από τη ΣΥΑ είναι να γίνει στις 26 του Ιούνιου. Δεν το ξέρω τι θα αποφασιστεί. Πρόταση είναι από τη ΣΥΑ, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Εδώ θα αποφασιστεί κτλ. Γιατί? Διότι πρώτον τα προβλήματα είναι οξυμένα, δεν έχει ηθεί κανένα πρόβλημα των συνταξιούχων. Ό,τι έχουμε πάρει είναι ψίχουλα και ό,τι έχουμε πάρει τα έχουν πάρει μέσα από τους αγώνες μας. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θα επιμείνουμε να συνεχίσουμε τους αγώνες, διότι και χρήματα και δημοσιονομικός χώρος υπάρχει, αλλά εμείς θέλουμε να το κάνουμε ξεκάθαρο. Δεν θέλουμε να πάρουμε από το δημοσιονομικό χώρο. Εμείς θέλουμε να πάρει από αυτά τα χρήματα που μας έχουν κρατήσει 110 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 10 χρόνια όλες οι κυβερνήσεις. Αυτό είναι το σκοπός μας. Θα κορυφωθεί οι αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις στις 5 του Σεπτέμβρη στην έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου όλα τα σωματεία της Ελλάδας των συνταξιών θα παρευρεθούν εκεί στην έκθεση για να δώσουμε μεγάλο συλλαγητήριο και να απαιτήσουμε τη λύση των οξυμένων προβλημάτων που δεν αντέχουμε άλλο.
9: Προχωρώντας ολόκληρη τη χώρα, φαντάζομαι ότι η εικόνα είναι ίδια σε ολόκληρο το Πανελληνίο σχετικά με τα θέματα τα οποία απασχολούν τους συνταξιούχους.
11: Τα προβλήματα είναι όλα τα ίδια. Είναι η ακρίβεια. Πρώτον, είναι τα ζητήματα της ενέργειας εκεί που έχουν πάει. Είναι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα αναδρομικά μας. Είναι τα ζητήματα τα δώρα που τα έχουμε πληρωμένα εμείς συνταξιούχοι. Είναι τα ζητήματα των αναδρομικών. Είναι τα ζητήματα της συνταξιερίας. Είναι πολλά. Έχουμε έναν κατάλογο.
9: Η υγεία
11: που είναι από τα σοβαρά ζητήματα. Εδώ στην Κρήτη χθες είχατε και ένα συλλαγητήριο κτλ. Αλλά και σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Οι συνταξιούχοι λέγαμε παλιά ότι γυρίζουμε ένα βιβλιάριο στο χέρι. Τώρα δεν υπάρχουν βιβλιάρια, αλλά μια τσαντούλα με φάρμακα έχουμε όλοι. Με αυτή την έννοια απαιτούμε και τα ζητήματα της υγείας, παραδείγματος χάρη τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους οίκους ευεγερίας. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν αλλιώς τα πράγματα. Τώρα δεν μπορεί ο ηλικιωμένος να μπορεί να καθίσει μόνος του στο σπίτι κτλ. Με αυτή την έννοια λέμε να δημιουργηθούν οίκοι ευεγερίας, δημοσίου βέβαια, και με την μικρή συμμετοχή των συνταξιούχων να μπορεί ένας ηλικιωμένος να μπορεί να έχει.
7: Είναι και αυτό ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα, οίκη ευγερία των συνταξιούχων. Πάμε να ακούσουμε και το τι δήλωσε και ο Κώστας Δημέτζος εκπροσωπώντας τους συνταξιούχους του Δημοσίου στη συγκεκριμένη συνάντηση, η οποία έγινε την προηγούμενη Παρασκευή στο Εργατικό Κέντρο Λαστείου.
9: Κύριε Δημέτζος, στο ρόλο του οικοδεσπότη σήμερα στον Άγιο Νικόλα, έχετε υποδεχθεί συναντήσεις από ολόκληρη σχεδόν την Κρήτη για την Ελλάδα.
12: Ναι, σήμερα έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε εδώ πέρα όλους τους συνταξιούχους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε ένα συνέδριο στο οποίο θα πάρουμε κάποιες αποφάσεις όσον αφορά τους συνταξιούχους, τις ελλείψεις και όλα τα σχετικά που αφορούν τους συνταξιούχους.
9: προβλήματα είναι, φαντάζομαι, κοινά, οι συντάξεις, είναι η ακρίβεια, είναι η υγεία, είναι ακόμα και η οικευγυρίας για τους οποίους δεν έχουν ληφθεί μέτρα.
12: Ναι, είναι όλα αυτά τα οποία έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και που δυστυχώς δεν βλέπουμε να υπάρχουν λύσεις. Γι' αυτό θα αποφασίσουμε τώρα και κινητοποιήσεις το Σεπτέμβριο, αρχές του Οκτώβρη, θα δούμε τώρα πότε θα αποφασίσουν όλοι οι σύλλογοι από τον ΟΑΕ, από το ΙΚΑ και από τους δημοσίους υπαλλήλους. Ενωμένοι όλοι θα αποφασίσουμε το χώρο, μάλλον την πόλη στην οποία θα πραγματοποιηθούν αυτές οι διαμαρτυρίες και που πάντα έχουν σκοπό να βελτιώσουν τις συνθήκες της παρεχόμενης δημόσιας υγείας, της δημόσιας δωρεάν πρόνοιας και βεβαίως τα οικονομικά των συνταξιούχων. Θα αποφασίσουμε για κάποιες κινητοποιήσεις που θα κάνουμε και θα συμμετέχουμε πανελλήνια όσον αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα ανέβουμε πάνω. Είπα ότι έχουμε εδώ πέρα τη χαρά να φιλοξενούμε και τον πρόεδρο, τον κύριο Κολογό των συνταξιούχων του ΙΚΑ και τον κύριο Πάλμο που είναι γενικός γραμματέας του ΟΑΕ και τον κύριο Ξηρουδάκη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας. Με τη συντονιστική μας επιτροπή που υπάρχει πανελληνίως προσπαθούμε να κάνουμε κάποιους κοινούς αγώνες. Το ίδιο θα προτείνουμε και εδώ πέρα σε παγκρίτια πλέον, σε παγκρίτιο επίπεδο, να κάνουμε κάποια συντονιστική επιτροπή η οποία θα έχει σκοπό να συντονίζει όλους τους συνταξιούς, ξαναλέω, ιδιωτικού, δημόσιου τομέα, ΙΚΑ και όλους αυτούς, ώστε να είναι κοινοί αγώνες, γιατί κοινά είναι τα προβλήματα, κοινά είναι τα οικονομικά μας προβλήματα, κοινά είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στις δημόσιες δομές που δυστυχώς δεν υπάρχουν και επίσης στην πρόνοια στο νησί μας.
7: Παρόν και ο πρόεδρος του Χρυσού Νίκα, του Νομού Λαστείου, ο κύριος Γιώργος Πάγκαλος, ο οποίος και αυτός με δικό του τρόπο και ήχος.
9: Κύριε Πάγκαλος, ο ρόλος του οικοδεσπότης σήμερα στον Άγιο Νικόλαο.
13: Χαίρομαι ειλικρινά που γίνεται αυτή η σύσκεψη εδώ στο Λασίθι. Έχουμε ξανακάνει και παλιότερα και είναι ένας τρόπος να γνωριζόμαστε μεταξύ μας και να αυτό. Εγώ βέβαια, αγαπητέ Θάνο, σήμερα πρότεινα και αυτές τις συσκέψεις αλλά και οι κινητοποιήσεις να γίνονται μόνο Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Για να μην ταλαιπωρούνται, βλέπεις και είχαν μια καθυστέρηση πάνω από μισή ώρα. Τους κατανοώ τους ανθρώπους. Ήταν δικαιολογημένοι. Ξεκινήσαν νύχτα, θα πάνε πάλι νύχτα στο σπίτι τους. Γι' αυτό θεωρώ λοιπόν ότι και για το Λασίθι αλλά και για τα Χανιά, θα δούμε σε λίγο μετά, πρότεινα Ρέθυμνο Ηράκλειο. Την μια θεωρώ, την άλλη θεωρώ. Ηράκλειο είναι εκεί πιο κοντινά, λέει μπορεί να πούμε αυτό. Είναι κουραστικό αυτό το πράγμα, είναι γεγονός. Τώρα για την κινητοποίηση, αυτό που σας είπε και ο Γενικός Γραμματέας για τις 26 του μήνα, θα αποφασίσουμε σε λίγο αν τελικά γίνει στα Χανιά ή στο Ρέθυμνο ή στο Ηράκλειο. Εμείς τον αγώνα το συνεχίζουμε, δεν σταματούμε, δεν βοηθούμαστε κανένα. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, γιατί δεν είναι όπως σου ξαναπεί, δεν είναι μόνο τα οικονομικά, είναι τα θέματα υγείας, είναι τα φάρμακα, είναι η ακρίβεια, η αγορά και ένα ζώρο πράγματα. Και εμείς δεν αγωνιζόμαστε για τους εαυτούς μας, γιατί καλά κακά εμείς τζουρλήσαμε. Αλλά για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας. Συνεχίζουμε λοιπόν τον αγώνα, δεν σταματάμε. Όπως σας είπε και ο Πάλμο, καλό είναι γιατί κάθε χρόνο του κάνουμε μια διήμερη εκδρομή. Είναι ευκαιρία λοιπόν φέτος, 5 του Σεπτέμβρη, να τους πάω στη Θεσσαλονίκη.
14: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπιλιά στον 104,4.
7: Το χιούμορ πάντα βοηθάει. Ο κύριος Πάγκαλος είναι ιδανικός σε αυτό. Είπε λίγο πριν ότι τουλάχιστον οι συνταξιούχοι σήμερα δεν έχουν τσουρλήξει μέχρι τώρα και τα έχουν καταφέρει. Οι επόμενες γενιές τώρα, ένα σας ξέρει πώς και τι. Εδώ είμαστε όμως εμείς και έχουμε πολύ μεγάλη χαρά να περνάμε ένα καλοκαίρι στο νησί έτσι όπως μας αξίζει. Γιατί έχουμε τρεις μαγαζάδες στον Άγιο Νικόλαο που πραγματικά πιστοποιούμε την παρουσία του το καλοκαίρι είναι εδώ για τα καλά. Πιάτσα, πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί συναντάμε από πρωί φίλους γνωστούς συνεργάτες, το πρωινό μας, το καφεδάκι μας και το δεκαθιανό μας σε έναν υπέροχο χώρο στο κέντρο της πόλης Αγίου Νικολάου, εκεί όπου το καλοκαίρι χτυπάει κέντρο. Θέλουμε αύρα θαλασσινή, πάμε λιμάνι, πάμε Μπάγια Μάρα. Από νωρίς το πρωί το Μπάγια Μάρα είναι εκεί και υποδέχεται τους φίλους από την κρουαζιέρα και όλους τους υπόλοιπους για να πει μια καλημέρα από το λιμάνι της πόλης. Το βράδυ με μπιτάκι και κοκτέιλάκια και περνάμε ευχάριστα και στο λιμάνι. Ενώ όλη μέρα super wow, αμμούδι. Χθες το βράδυ ήταν απόλαυση. Το σούσι, το κρασάκι, η πυρίτσα, η παρέα, οι μουσικές, όλη μέρα στο αμμούδι. Όλη μέρα τα τρία καλά του Αγίου Νικολάου μας δίνουν δυνατότητα φέτος το καλοκαίρι στο νησί να είναι στον Άγιο Νικόλαο. Πιάτσα Βαγιαμαρκιαμούδη. Με τρεις μαγαζάρες το καλοκαίρι είναι εδώ και περνάμε ευχάριστα γιατί έχουμε τα τρία καλά, τα τρίκαλα στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Πιάτσα Βαγιαμαρκιαμούδη. Και εδώ το καλοκαίρι πραγματικά είναι στο νησί με τα καλύτερά του.
4: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία. Κοπτικά μηχανήματα. Διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: και παρά με τον Οδυσσέα. Είμαστε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Σήμερα είμαστε τηλεφωνική επικοινωνία. Εδώ είμαστε γιατί δεν είμαστε ποτέ μόνοι μας. Είναι μαζί μας. Και το στέκει για καλό φαγητό μεσημέρι και βράδυ. Εκτός από Δευτέρα πηγαίνουμε πάνω Μαραμπέλο, Λίμνες, Ταβέρνα Χριστίνης. Εκεί όπου απολαμβάνουμε πραγματικά την γλυκή φιλοξενία στα καλύτερά της. Εκεί όπου νιώθουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα χώρο που είναι φτιαγμένο για όλες και για όλους εμάς, για μικρούς και για μεγάλους. Τώρα με τη γωνιά που έχει και το Οδότοπο, είναι για τους μικρούς μας φίλους η καλύτερη αφορμή να βρισκόμαστε εκεί, στην Ταβέρνα Χριστίνης. Στις Λίμνες, με πολύ καλό φαγητό, πολύ καλή παρέα, πολύ καλή εξυπηρέτηση, άριστο περιβάλλον και πάνω απ' όλα, ό,τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε σε μια βόλτα η οποία γίνεται εκεί στην περιοχή της, το Επάνω Μεραμπέλου, στις Λίμνες. Εκεί το φαγητό είναι πραγματικά ό,τι πιο παραδοσιακό μπορούμε να έχουμε, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι φτιαγμένο με αγάπη, γνώση και ό,τι καλύτερο υλικό μπορεί να δημιουργήσει εκείνα τα μεσημέρια και τα βράδια του καλοκαιριού. Μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλο. Λίμνες, Ταβέρνα Χριστίνης. Κυριακή είχαμε την εκδήλωση για τη μάχη του Ορπεδίου Λαστίου. Μια ακόμα ιστορική μέγιστη στιγμή στον τόπο μας, όπου διαπιστώνουμε ότι οι ήρωες της ιστορίας είναι εκείνοι στους οποίους οφείλουμε πολλά, πάρα πολλά, αν όχι όλα. Βρεθήκαμε εκεί, μοναδικό τοπικό μέσο που κατέγραψε την όλη αυτή η εκδήλωση, τμήμα μας και γαμάρι μας. Πλούσιο βίντεο, πλούσιο υλικό, στο φωνή.gr ήδη αναπτυμμένο από την Κυριακή το απόγευμα. Και πάμε να ακούσουμε τώρα εμείς το χαιρετισμό που έκανε στην εκδήλωση ο Δήμαρχος Ορπεδίου Λαστείου, ο κύριος Γιώργος Αθανασάκης, ο οποίος πραγματικά συγκινημένος ευχαρίστησε όλες και όλους που βρέθηκαν για μία ακόμα χρονιά στον τόπο που οι ήρωες δίνουν το δικό τους παρόν κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Μάη.
1: Ανασιολογιότατε και σεβάσμιοι πατέρες, κύριοι εκπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων, κύριοι βουλευτές, κύριοι αντιπεριφερειάρχοι, κύριοι δήμαρχοι, κύριοι πρόεδροι του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριοι αντιδήμαρχοι, κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, κύριοι πρόεδροι των δημοτικών διαμερισμάτων, στρατιωτικοί διοικητές και εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, πρόεδροι συλλόγων φορέων και λοιποί επίσημοι, αγαπητοί προσεκλημένοι, συμπολίτησες και συμπολίτες, με ιδιαίτερη συγκίνηση και βαρύ αίσθημα ιστορικής ευθύνης στεκόμαστε σήμερα εδώ, στον ιερό τόπο του Οροπεδίου Λαστείου, για να τιμήσουμε την επέτειο της μάχης του Λασιθίου του 1867. Μια μάχη που γράφτηκε με θάρρος, αυταπάρνηση και αίμα. Μια μάχη που αποτέλεσε σύμβολο αντίστασης για την ελευθερία, για την Κρήτη και ολόκληρο τον ελληνισμό. Το Οροπέδιο Λαστείου υπήρξε διαχρονικά τόπος ελευθερίας και αγώνα. Οι προγόνοι μας, άντρες και γυναίκες, στάθηκαν απέναντι σε υπέρτερες δυνάμεις με μοναδικό όπλο την πίστη τους στην ελευθερία, την αγάπη τους για την πατρίδα και την ακατάβλητη δύναμη της ψυχής τους. Η μάχη του 1867 δεν ήταν απλώς ένα πολεμικό γεγονός. Ήταν μια πράξη συλλογικής αξιοπρέπειας, ήταν η φλόγα που κράτησε ζωντανό το όραμα της ελευθερίας και της ένωσης της Κρήτης με τη μητέρα Ελλάδα. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχουμε χρέος να διατηρήσουμε άσβετη τη μνήμη εκείνων που θυσιάστηκαν για τα ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η ιστορική μνήμη δεν αποτελεί μόνο φόρο τιμής στο παρελθόν. Είναι πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι η δύναμη που μας ενώνει, μας εμπνέει και μας καθοδηγεί σε κάθε δύσκολη στιγμή. Ως Δήμος Οροπεδίου Λαστείου συνεχίζουμε με σεβασμό και υπευθυνότητα να αναδεικνύουμε την ιστορία και την πολιτική μας κληρονομιά, ώστε οι νέοι άνθρωποι να γνωρίζουν τις ρίζες τους, να πορεύονται με αξίες, πίστη και ενότητα. Ας κρατήσουμε ζωντανό το μήνυμα της θυσίας των αγωνιστών του Λαστείου. Όλη η ελευθερία κατακτάται με αγώνα, ενότητα και πίστη στα ιδανικά του ανθρώπου. αιωνία η μνήμη των ηρώων της Μάης του Λασιθίου. Σας ευχαριστώ.
0: Αυτά είπε ο Δήμαρχος του Ροδού Λαστείου, ο κ. Θανασάκης. Πάμε να ακούσουμε το χαιρετισμό και του Γιάννη Πλακιωτάκη.
2: Ανατολογιώτατε, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι φορέων και αρχών, αγαπητές φίλες και φίλοι, για όλους τους κριτικούς και ιδιαιτέρως για εμάς τους Λασιθιώτες, η μάχη του Λασιθίου αποτελεί μια κορυφαία ιστορική στιγμή. Συνιστά ύψιστο σύμβολο της συλλογικής μας μνήμης, της ιστορικής μας διαδρομής και της ταυτότητάς μας και βέβαια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η δεκαήμερη μάχη του Λασιθίου καταγράφεται ως μία από τις σημαντικότερες στιγμές της νεότερης κριτικής ιστορίας και δικαίως συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο λαμπρές σελίδες της κριτικής επανάστασης. Άλλωστε, η ελληνική επανάσταση δεν ολοκληρώθηκε το 1830. Χρειάστηκε σχεδόν ένας αιώνας αγώνων όπου ο ελληνισμός συνέχισε αδιάκοπα τον αγώνα του απέναντι στο ζυγό της υποδούλωσης. Στην Κρήτη, στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, αλλά και στην Κύπρο. Οι πρόγονοί μας εξέφρασαν με αυταπάρνηση τον διαχρονικό πόθο για την ελευθερία και την αφοσίωσή τους προς την πατρίδα. Η ηρωική μάχη του Λασιθίου συνεχίζει ακόμα και σήμερα να εκπέμπει ένα διαχρονικό μήνυμα του αδούλωτου ελληνικού πνεύματος και της ελληνικής γενναιότητας αλλά και της κριτικής λεβεδιάς. Οι αγωνιστές της μάχης του Λασιθίου θυσίασαν τη ζωή τους και πέρασαν στο πάνθεον των ηρώων του έθνους μας, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι η ελευθερία δεν είναι αυτονόητη. Με το παράδειγμά τους μας δίδαξαν ότι η απόκτησή της αλλά και η διατήρησή της χρειάζεται θυσίες, αγώνα και αφοσίωση. Η γνώση της μακραίωνης ιστορίας του τόπου μας αλλά και η ουσιαστική κατανόηση του παρελθόντος αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τον μέλλον. Πρόκειται για ιερά βιώματα που διαμορφώνουν τις αξίες και τα ιδανικά μας, ιδανικά και αξίες που σφυριλάτησαν και την εθνική μας. Διαμορφώνουν τις αξίες και τα ιδανικά μας, ιδανικά και αξίες που σφυριλάτησαν και την εθνική μας ταυτότητα. Αιωνία τους η μνήμη, αθάνατη.

0: μέρες συναντιόμαστε για να τιμήσουμε μια πολύ σημαντική σελίδα και στιγμή της ιστορίας μας. Σήμερα όμως σκεφτόμουν κάτι διαφορετικό. Σκεφτόμουν πριν εκεί πάνω ότι κάποιοι άνθρωποι εδώ πριν 159 χρόνια χαιρέτησαν για τελευταία φορά τις οικογένειές τους χωρίς να ξέρουν αν θα τις συναντήσουν ξανά. Κάποιοι γονείς αγκάλιασαν τα παιδιά τους, κάποια παιδιά είδαν για τελευταία φορά τον πατέρα τους και κάποιες μανάδες περίμεναν να γυρίσουν οι αγαπημένοι τους. Η ιστορία λοιπόν θυμάται τις μάχες και η μνήμη οφείλει να θυμάται τους ανθρώπους. Αυτούς τους ανθρώπους που δεν σκέφτηκαν τι χάνουν, αλλά με μόνη τους πηξίδα την πατρίδα σκέφτηκαν τι οφείλουν να υπερασπιστούν. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι πολέμησαν για την ελευθερία τους, την αξιοπρέπειά τους και την ελπίδα τους οι επόμενες γενιές να ζήσουν καλύτερα. Και αυτό λοιπόν είναι μια βαριά ευθύνη και για εμάς. Και αν κάτι με συγκινεί περισσότερο στη μάχη του οροπεδίου, δεν είναι η γενναιότητα, είναι η ανιδιοτέλεια. Είναι η απόφαση κάποιων ανθρώπων να βάλουν το εμείς πάνω από το εγώ. Και ίσως αυτό είναι και το πιο σημαντικό μήνυμα για τη σημερινή μας εποχή και για τη δική μας γενιά. Να βάλουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Σήμερα λοιπόν δεν είναι μόνο μια ημέρα μνήμης, είναι μια ημέρα ευγνωμοσύνης. Είναι μια ημέρα που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για να είμαστε εμείς σήμερα εδώ, κάποιοι άνθρωποι δεν φοβήθηκαν, κάποιοι άνθρωποι δεν υπέκυψαν. Και εμείς σήμερα απολαμβάνουμε μια ελευθερία την οποία εκείνοι μας χάρισαν χωρίς να προλάβουν να ζήσουν. Και μπορεί να μην έχουμε τον ίδιο αγώνα, έχουμε όμως σίγουρα την ίδια ευθύνη να σταθούμε όρθιοι απέναντι στη λύθη, την αδιαφορία, τον αποτομικισμό και τον φόβο. Με όπλα μας τη μνήμη, την ενότητα, την αλληλεγγύη, την ανθρωπιά και την ευθύνη. Ευθύνη να μην χαρίσουμε την αξιοπρέπειά μας. Ευθύνη να μην συμβιβαστούμε με λιγότερη ελευθερία, με λιγότερη δικαιοσύνη, με λιγότερη δημοκρατία, με λιγότερη πατρίδα. Να μην χαρίσουμε αυτά για τα οποία εκείνοι πάλεψαν. Μόνο έτσι θα έχουμε φανεί άξιοι απόγονοί τους και μόνο έτσι θα μπορούμε να έχουμε βάλει το λιθαράκι μας ώστε να μείνουν αιώνια αθάνατοι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Μια βραδιά πριν το βράδυ της Παρασκευής έγινε στην Βλάση του ΕΟΤ μια εκδήλωση καλοκαιρινή συναυλία της Φιλαρμονικής του Αγίου Νικολάου που ήταν αφιερωμένη στον Γιώργο Πάγκαλο, ένα μέλος της Φιλαρμονικής το οποίο δεν είναι πια μαζί μας. Ο Γιώργος Πάγκαλος, μία από τις τρομπέτες της Φιλαρμονικής του Αγίου Νικολάου, όπου το αφιερώθηκε η συναυλία που έγινε το βράδυ του Σαββάτου στο Βλάση του ΕΟΤ εδώ στον Άγιο Νικόλαο, με πολύ ωραίο πρόγραμμα, πολύ ωραίες μουσικές και πάρα πολύ έτσι συνέστημα. Γιατί σίγουρα όλα όσα υπόθηκαν για τον Γιώργο Πάγκαλο έκαναν όλους εμάς να δακρύσουμε και να τον ξαναθυμηθούμε. Έχω επιλέξει από όλα τα βίντεο που έχω ανεβάσει στο phonia.gr να ακούσουμε στη ροή της εκπομπής το ευχαριστώ που εκφράστηκε από την οικογένεια του Γιώργου Πάγκαλου, το ευχαριστώ από την κόρη του εκ μέρους της οικογένειας, όλο το υπόλοιπο υλικό, τα τραγούδια της Φιλαρμονικής, τα ονόματα της Μπαντίνας, των μεγάλων Φιλαρμονικής, όλα όσα είπε ο Γιώργος Σουλαβάκης, τον Γιώργο Πάγκαλο, το τραγούδι που έπαιξε η Φιλαρμονική για τον Γιώργο Πάγκαλο, ακόμα και το Moon River που εκτέλεσε εκτελεστής Φιλαρμονικής, είναι στο phonia.gr, στο κανάλι, στο YouTube. Μπείτε να τα δείτε, γιατί πραγματικά αξίζουν τον κόπο. Πάμε να ακούσουμε το ευχαριστώ της κόρης του Γιώργου Πάγκαλου για την εκδήλωση που έγινε το βράδυ του Σαββάτου.
2: Λοιπόν, με βαθιά συγκίνηση και ευγνωμοσύνη θα ήθελα εκ μέρους της οικογένειάς μας να ευχαριστήσω θερμά τη φιλαρμονική μας για την απόφαση της να αφιερώσει τη σημερινή συναυλία στη μνήμη του αγαπημένου μας πατέρα. Συγκεκριμένα ευχαριστούμε θερμά τον αρχιμουσικό Μάριο Καναβάκη, τους παλιούς εκτελεστές που χορεύτηκαν και μεγάλωσαν μαζί του από τα μαθητικά του χρόνια, τους νέους εκτελεστές για τους οποίους ήταν χαρούμενος και ήλπιζα ότι θα συνέχιζαν ημεράκι το έργο στη φιλαρμονική, το Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής και όλους εσάς που τιμήσατε με την παρουσία σας στη μνήμη του. Για σχεδόν 5 δεκαετίες η Φιλαρμονική δεν ήταν απλώς ένας μουσικός φορέας για εκείνον, ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του, μια μεγάλη οικογένεια, ένας χώρος δημιουργίας, προσφοράς και φιλίας. Μέσα από τη μουσική και τη συναναστροφή μαζί σας, μοιράστηκε στιγμές, εμπειρίες και συναισθήματα που τον συνόδευσαν σε όλη του τη ζωή. Δεν θα ξεχάσω το πόσο χαρούμενος ερχόταν στο σπίτι μετά από κάθε πρόβα και μας έλεγε ανέκδοτα που λέγατε

0: τις πρόβες σας, τις συναυλίες, τις καρναβαλικές συμμετοχές και το πάρτι της αποκριάς. Η τιμή που το αποδίδεται σήμερα αποτελεί για εμάς μια πολύτιμη αναγνώριση της μακροχρόνιας παρουσίας και της αγάπης του για τη φιλαρμονική. Και το πόλο μας συγκινεί το γεγονός ότι η μνήμη του καρδιάς της καρδιάς των ανθρώπων με τους οποίους συμπορεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης, ο Μπουμπάς πέρασε τις τελευταίες του στιγμές μαζί σας και όπως μας είπατε ήταν και πολύ χαρούμενος. Λοιπόν, ο Μπουμπάς στα δικά μου μάτια άφησε το αποτύπωμά του στη φιλαρμονική. Το ψάχναμε απόψε ανάμεσα στους εκτελεστές, αλλά απουσιάζει. Όμως δεν του λέμε αντίο, δεν χάθηκε μέσα στα πόβραδα, όπως λέει και το αγαπημένο του τραγούδι. Μπορεί η τρομπέτα του να σίγασε, αλλά οι τρομπέτες των συναδέλφων και φίλων του μας θυμίζουν ότι είναι παρόν σε κάθε νότα και σε κάθε χειροκρότημα.
1: Σε μουσική Μάνου Λουίζου και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Δείτε σύμπτωση, το ρολόι δεν είναι απλώς ένα μουσικό κομμάτι. Είναι ο χρόνος που περνά, οι στιγμές που μένουν και οι άνθρωποι, ακόμα και όταν φεύγουν, συνεχίζουν να χτυπούν μέσα στην καρδιά μας. Σήμερα το αφιερώνουμε στη μνήμη ενός ανθρώπου με ήθος, χαμόγελο και αγάπη για τη μουσική στη φιλαρμονική. Το παλιό ρολόι μας θυμίζει πως ο χρόνος δεν μετριέται μόνο σε ώρες και χρόνια. Μετρέται σε φιλίες, στις κοινές πρόβες, στις συναυλίες, στα βλέμματα συνεννόησης, στα γέλια και στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί του. Και μπορεί ο χρόνος να σταμάτησε τόσο ξαφνικά για εκείνον, όμως το αποτύπωμά του δεν σταματά. Θα συνεχίζει να ζει μέσα στη μουσική μας, σαν αμνήσεις μας και σε κάθε ήχο της φιλαρμονικής μας που τόσο αγάπησε. Απόψε λοιπόν, το παλιό ρολόι δεν μετρά το χρόνο που χάθηκε, μετά τον άνθρωπο που είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε. Και καθώς λίγα μέτρα από εδώ αναπαύεται, κάνει τη μουσική αυτή της βραδιάς ακόμα πιο ιδιαίτερη και θέλω να πιστεύω πως μας ακούει και χαίρεται. Και καθώς η μουσική θα πλώνεται στο χώρο σαν ένα τελευταίο αλλά και αιώνιο μουσικό ευχαριστώ για όλα όσα χάρισε στη φιλαρμονική σε όλους εμάς. Θα δείτε και μερικές φωτογραφίες με την παρουσία του Γιώργου. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Μη που η φιλαρμονική του Αγίου Νικολάου πιανίζει το παλιό ρολόι, ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του ίδιου του Γιώργου Πάγκαλου, και η βραδιά έκλεισε πάρα πολύ έτσι, με συγκίνηση και με αγάπη για τη μουσική και για τους ανθρώπους και για όλους εκείνους οι οποίοι είναι εδώ και συνεχίζουν το έργο της φιλαρμονικής του Αγίου Νικολάου, η οποία απέδειξε ότι έχει όλα εκείνα τα χέγγια για να τα πάει ακόμα καλύτερα, ακόμα πιο πολύτιμα μουσικά. Και όχι μόνο εμείς είμαστε εδώ, σήμερα είναι Δευτέρα και η τιμή αμόλυδης βενζίνης μπορεί να είναι στα ύψη, όμως εμείς φλάρουμε σήμερα με σούπερ αμόλυδη βενζίνη και πληρώνουμε απλή αμόλυδη βενζίνη στο πατήριο Τζίνα Ζαχαρέπα τον Άκη, θέση φράμα στο αμόλυδη. Εκεί όπου κάθε Δευτέρα συμβαίνει αυτό ακριβώς. Φλάρουμε σούπερ αμόλυδη και πληρώνουμε με τιμή απλή αμόλυδη στο πατήριο Τζίνα Ζαχαρέπα τον Άκη, όπως Τετάρτη συμβαίνει με το πετρέλαιο κίνηση. Σούπερ πετρέλαιο κίνηση, τιμή από πετρέλαιο κίνηση. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί το πρωί αύριο ακριβώς στις 8, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από δεν θέλουμε και Παρασκευή. Αύριο θα είναι η συγκριτή εβδομάδα, Τετάρτη. Από τον Άγιο Νικόλο για την Ανατολική Κρήτη στο 104,4. Ακούστε τώρα το παλιό ρολόι έτσι όπως το κατέγραψε το funny.gr σε εξωτερική ηχογράφηση, γι' αυτό και τα αθροίσματα και ο ήχος είναι κάπως άτσαλος, αλλά αξίζει τον κόπο γιατί έχει πολύ πολύ συνέστημα. Μένετε εδώ, ακούτε ραδιόφωνο, συντονισμένοι στο 104,4. Θα δούμε και πάλι αύριο το πρωί ακριβώς 8. Ώρα καλή σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

μια μαγεριά που παίξε στην καρδιά μου. Που παίξε στην καρδιά μου ήτονε η χαρίστικη, ήτονε η χαρίστικη βολή στα όνειρά μου.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό Αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

και ο ουρανός το κρύο το φεγγάρι. Τ' άστρα και ο ουρανός το κρύο το φεγγάρι.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: 104,4.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική.

0: πήγαν εκεί. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: 104,4.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: εκείνους που τους είχαν αγαπήσει.
1: Σκιές αγγέλων με χρύσες φτερούγες σκεπάζουν.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: 104,4.
1: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Όλα κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
4: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
4: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
5: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
4: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
5: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τι

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr
2: 104,4.

0: ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Γιάννη,
3: έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να

0: πάρεις για πραγματάκια.
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
2: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
6: Εκατόν 104,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έλα πετώλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

ήχος από την Αυστραλία. Πάρα πολλά συγκροτήματα είναι σαν κι αυτό. Spacey Jane, Do You Really Love Her? Και εδώ είμαστε. Έλα να βρεσέ στην παρέα σας και στο μικρόφωνο από τώρα και για δύο ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Το συγκρότημα των The Fry είχε γίνει γνωστό από την επιτυχία τους How to Save a Life. Αυτό είναι ένα άλλο, Ice Cold Lakes.

Μόνο εμένα μου θυμίζει George Michael ή θυμίζει και σε εσάς το ίδιο? Le Flex, Λονδρέζος. Και η έξοδος του Μεσολογγίου γίνεται ντοκιματέρ με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων. Θα εξηγεί τα γεγονότα που προηγήθηκαν και θα τιμά τη μνήμη των προγόνων μας με σεβασμό και σαφήνεια. Η ταινία ντοκιματέρ με θέμα την έξοδο του Μεσολογγίου βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο της παραγωγής. Ένα μεγάλο

Το original, να σας θυμίσουμε ότι ανήκει στη Gwen Guthrie και το 1982, εδώ αρκετά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1995 το είχαν διασκευάσει Black Nas, Σουηδή Black Nas, με την Jennifer Brown και την Τιτίγιο, την αδερφή της Νένε Τσέρι δηλαδή, στα φωνητικά. Και πάμε για flashback, ακόμα πιο πίσω, 1979, πολύ funky αυτό το σχήμα, Instant Funk.

I Got My Mind Made Up, τα τέλη της δεκαετίας του 70, και πάμε σε διάλειμμα, γιατί τελικά μας παίρνει να βάλουμε άλλο ένα καινούργιο αυτή τη φορά, ή τουλάχιστον πρόσφατο, από τους Camomile. Τώρα χαμομήλι δεν θα φτιάξουμε, καφεδάκι θα φτιάξουμε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας αλλά και της νύχτας. Ένας καφές είναι ό,τι πρέπει. Και μην ακούτε εκείνους που σας λένε ότι ο καφές ξυπνάει. Εμάς με το βράδυ μας κοιμίζει ο καφές. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Μπύρα Fixe Lass κουτί 6x330 ml 5 συν 1 δώρο 4x39 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 1,95 και 5 έξτρα ποντί. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες 8,28 και 10 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: 104,4 Οάση Δροσιάς ΑΕΦΕΜ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

To love somebody, πόσο εύκολο και πόσο δύσκολο είναι να αγαπήσεις κάποιον πραγματικά. Γενικά να αγαπήσεις κάποιον στις μέρες μας μοιάζει σαν όνειρο, άπιαστο θα έλεγα. Η Αγγλίδα τραγουδίστρια Holly Humberstone, και από την Αγγλία πάμε Νορβηγία με την Hedda May, Blow a Kiss.

πίσω στο 1991 με τον Lenny Kravitz και την δεύτερη δισκογραφική του δουλειά που την κυκλοφόρησε τότε. Ήταν το Over Till It's Over και επιστροφή στο σήμερα με την Taylor Swift. Έχει καταφέρει κάτι ακόμα. Επιτέλους πραγματοποίησε ένα όνειρό της να ενταχθεί το όνομά της στο περίφημο Songwriters Hall of Fame. Γεγονός που την κάνει η δεύτερη νεότερη τραγουδοποιό που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Το Songwriters Hall of Fame είναι ένας από τους πιο γνωστούς θεσμούς. Ιδρύθηκε το 1969 στη Νέα Υόρκη και πρόεδρος είναι ο

Αυτό το τραγούδι έχει βγει σε δύο version. Πρώτα το κυκλοφόρησε ο The Weeknd μόνος του και λίγο αργότερα με την Ariana Grande μαζί. Save Your Tears. Η Ariana Grande ακολουθεί επιτυχημένη πορεία τόσο σαν τραγουδίστρια όσο και σαν ηθοποιός. Πάμε 4-5 χρόνια πίσω με τη συνεργασία του Αυστραλού μουσικού Kid Laroi με τον Καναδό Justin Bieber.

στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας, ένα flashback 1983, ο Elton John, I'm Still Standing. Το τραγούδι γνώρισε επιτυχία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, φτάνοντας στο νούμερο 1 στον Καναδά και την Ελβετία, στο νούμερο 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο νούμερο 12 στο αμερικάνικο Billboard το Hot 100. Και όλα αυτά τα κατάφερε χάρη στο ιστορικό MTV που αποτελεί πλέον παρελθόν. Εμείς πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

That I Used to Be από το soundtrack της ταινίας F1 The Movie. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και πάμε για flashback 1978 από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Rolling Stones με πάρα πολλά στοιχεία από disco, καθώς άνθιζε η disco εκείνη την εποχή. Miss You κυκλοφόρησε, όπως είπα, το 1978, σύνθεση των Mick Jagger και του κιθαρίστα του group Keith Richards. Να σας πούμε ότι έτσι και την ιστορία, έφτασε στο νούμερο 1 στα Hot 100 του Billboard, στο νούμερο 3 στα Βρετανικά charts και βρίσκεται και ανάμεσα στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Ακόμα και τα πιο ροκ σχήματα εκείνη την εποχή είχαν επηρεαστεί από την δίσκο. Και μέσα στα επόμενα χρόνια ο σκληρός δίσκος ίσως αποτελέσει παρελθόν, καθώς πρόσφατες έρευνες αναδεικνύουν το γυαλί ως το περισσότερο αξιόπιστο μέσω αποθήκευσης δεδομένων και πληροφοριών με πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια. Ίσως λοιπόν στα επόμενα χρόνια να μην έχετε αυτή την αγωνία ότι θα καταστραφούν οι αγαπημένες σας φωτογραφίες ή κάποια πολύ σημαντικά αρχεία για εσάς, καθώς τα μέσα αποθήκευσης αλλάζουν. Φανταστείτε σαν ένα τετράγωνο κομμάτι CD, όπως δηλαδή το CD, αλλά γυάλινο και τετράγωνο, ειδικά διαμορφωμένο γυαλί, ώστε να μπορεί να αποθηκεύει περίπου 5 τεραμπάιτ, πράγμα που ισοδυναμεί με 5.000 ταινίες υψηλής ανάλυσης. Ένα τέτοιο γυαλί θα μπορούσε να αποθηκεύσει με ασφάλεια τα δεδομένα σας για μια ζωή, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες μελέτες η διάρκεια ζωής ενός τέτοιου γυαλιού, σε ιδανικές συνθήκες βέβαια, θα μπορούσε να πλησιάσει τα 10.000 χρόνια. Ασύλληπτο.

Δεν ήταν μόνο το βίντεο Killed the Radio Star που γνώρισε επιτυχία από άκρη σε άκρη. Τη δεκαετία του 80 και στις αρχές εκείνης της δεκαετίας, γύρω στο 81, από τα αεραστεχνικά ραδιόφωνα εκείνης της εποχής ακουγόταν πάρα πολύ και αυτό. Bangles και I Am The Camera. Επιστροφή στο σήμερα με τους Αυστραλούς Empire of the Sun και το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους Ask That God.

Όλα αυτά τα τραγούδια που ακούγαμε τη δεκαετία του 80 αντέχουν στο χρόνο και είναι αθάνατα. Talk Talk, It's My Life και επιστροφή στο σήμερα. Το σχήμα λέγεται No Go On, το κομμάτι Breezing. Και αυτό θα μας πάει σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Όλα και όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
4: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Somber και Homewrecker. Ναι, ναι, σας έχουμε έκπληξη στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θα αναφερθούμε στα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία και στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 25 Μαΐου στο Las Vegas. Όσο τον αγαπάμε τον Somber, δύο Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία πήρε στο σπίτι του και δεν είναι μόνο αυτό, έκανε και μια φοβερή εμφάνιση επί σκηνής, μετέτρεψε τη σκηνή σε ένα τελείως κινηματογραφικό σκηνικό μέσα στη βροχή. Ο Somber μεταμορφώθηκε σε ένα λυπημένο αγόρι, μουτζουρώνοντας το πρόσωπό του με eyeliner και όλα αυτά μέσα σε ένα βροχερό σκηνικό. Μια κινηματογραφική εμφάνιση που θα θυμούνται πολύ για αρκετά χρόνια. Ο Somber κέρδισε δύο Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία, το πρώτο για το καλύτερο alternative rock τραγούδι και το δεύτερο για το καλύτερο ανεξάρτητο rock album. Η φετινή οικοδέσποινα στα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία ήταν η Queen Latifah, επιστρέφοντας στο ίδιο πόστο έπειτα από 31 χρόνια, καθώς η τελευταία χρονιά που είχε παρουσιάσει τα βραβεία ήταν το 1995. Εντυπωσιακό ξεκίνημα λοιπόν των φετινών Αμερικάνικων Μουσικών Βραβείων με τον 20χρονο Somber. Και εδώ είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, Έλενα Γαβρεσία για λίγο ακόμα στην παρέα σας και θρίαμβος για τους BTS, καθώς απέσπασαν δύο μουσικά βραβεία, το πρώτο για το συγκρότημα της χρονιάς και το δεύτερο για το πιο καλοκαιρινό τραγούδι, το Swim.

Καταπληκτικοί BTS που επέστρεψαν μετά την στρατιωτική τους θητεία με ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ που έχουμε μεταδώσει πολλές φορές κομμάτια του από αυτή την εκπομπή. Arirang λέγεται το νέο άλμπουμ των BTS που κυκλοφόρησε φέτος. Swim το κομμάτι που ανέβηκε κατευθείαν στο νούμερο 1 των αμερικάνικων charts. Ένα τραγούδι που μιλά ασφαλώς όχι για το κολυμπί, είναι αλληγορικός ο τίτλος. Γιατί κολυμπώντας μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει τις φουρτούνες της ζωής. Φέτος η K-pop βρίσκεται στα καλύτερά της. Εκτός από τους BTS, μουσικό βραβείο κέρδισαν για μια φορά ακόμα οι Hendrix, ένα τριμελές γυναικείο K-pop συγκρότημα, και κέρδισαν βραβείο για το βασικό κομμάτι της animation σειράς του Netflix, Demon Hunters. Τραγούδι της χρονιάς, το Golden, και νομίζω ότι κανένα άλλο K-pop τραγούδι δεν έχει καταφέρει κάτι τέτοιο, να κερδίσει δηλαδή βραβείο Grammy, Oscar, Χρυσή Σφαίρας και τώρα Αμερικάνικο Μουσικό Βραβείο.

Το καλύτερο πρωτεφανιζόμενο συγκρότημα για φέτος, η Κατσάι. Πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι, με μια γέρη γεύση από καλοκαίρι, Γκαμπριέλα. Κερδισμένη φέτος και η Κάρολ Τζι στην κατηγορία της καλύτερης παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνηδας, το βραβείο της το απένιμε ο Τζον Λέτζεντ. Κερδισμένη επίσης και η Σίζα στην κατηγορία της δημοφιλέστερης R&B γυναικείας φωνής. Και πάμε στο χώρο της country, όπου κερδισμένη είναι η Έλα Λάγκλι αλλά και ο Μόργαν Γόλεν, όπως ήταν αναμενόμενο άλλωστε, γιατί φέτος έχουν πάρα πολύ ωραία τραγούδια και έχουν και μια συνεργασία μαζί που έχουμε ακούσει πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή. Από το χώρο της παραδοσιακής country, για να παραμείνουμε σε αυτό το είδος, κερδισμένος φέτος ο Σαμ Μπάρμπερ, που αφιέρωσε το βραβείο στην οικογένειά του αλλά και σε όλους τους βετεράνους της country μουσικής. Ο Νόα Καν επίσης, καλύτερος αμερικανός παραδοσιακός καλλιτέχνης. Και πάμε στην Τάιλα. Η Τάιλα και φέτος την τιμητική της, κερδίζοντας επίσης βραβείο για το καλύτερο Afrobeat κομμάτι, Σανέλ.

Η Βασίλισσα Τωμαπιάνο, η Τάιλα, κέρδισε βραβείο λοιπόν για το καλύτερο Afrobeat τραγούδι, το Chanel που μόλις τώρα ακούσαμε. Αλλά δεν τελειώσαμε εδώ, έχουμε και συνέχεια. Η πιο επιτυχημένη περιοδία φέτος ανήκει στην Σακίρα που κέρδισε βραβείο γι' αυτό, ενώ ο καλύτερος pop καλλιτέχνης αναδείχθηκε ο Justin Bieber που πήρε σπίτι του ένα αμερικάνικο μουσικό βραβείο. Ο Γάλλος DJ και παραγωγός David Guetta τιμήθηκε επίσης με αμερικάνικο μουσικό βραβείο στην κατηγορία της Dance Μουσικής Σκηνής και οι 21 Pilots τιμήθηκαν επίσης με μουσικό βραβείο στην κατηγορία του καλύτερου ανεξάρτητου rock συγκροτήματος. Hip Hop καλλιτέχνης αναδείχθηκε φέτος για μια ακόμα χρονιά ο Kendrick Lamar, ενώ το καλύτερο R&B άλμπουμ ανήκει για φέτος στον Bruno Mars και το τελευταίο το άλμπουμ The Romantic. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πούμε ότι υπήρχαν και ζωντανές εμφανίσεις από ονόματα που πάντρεψαν πάρα πολύ όμορφα το χθες με το σήμερα. Από τα σημερινά ονόματα, ο Teddy Swims και οι 21 Pilots, και από τα ονόματα του χθες, οι Pussycat Dolls που επέστρεψαν φέτος, ο Keith Urban, μεγάλο όνομα της country, οι Black Eyed Peas και οι New Kids on the Block που θα κλείσουν τη σημερινή εκπομπή. Από το 1988, αν θυμάμαι καλά, You Got the Right Stuff, New Kids on the Block, ο σημερινός μας μουσικός επίλογος. Για το 2 ώρο που πέρασε στην παρέα σας και στο μικρόφωνο βρισκόταν η Έλενα Γαβραζέα. Τα ξαναλέμε αύριο. Καλή συνέχεια.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο, με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Ήταν οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και με ντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίναν οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει οσμή, αλλάζει

θύρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοκολλήσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά, χίλια φλουριά.

εποχή μου θυμίζει τον Κέσσαρα κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπέρνουν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπαγκόγκ το σύντροφό μου το Γκινκόγκ. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόγκ,

Σφαίρες ντουμ ντουμ, σφαίρες ντουμ ντουμ, σφαίρες ντουμ ντουμ. Κι εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρούμ, ταρά τα τατζούμ, για ένα κουστούμ.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες 8,28 και 10 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Από την ξένη δισκοθήκη, το 104,4.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2 και 12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου θυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Από το μακρινό 70 ο απόψινός μας πρόλογος, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM. Το ελληνικό τραγούδι καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα. Το ελληνικό τραγούδι που σήμερα ξεκίνησε με το Χασάπικο, τον Βασίλη Δημητρίου και Άκου Δασκαλόπουλου, από τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου. Καλή σας ακρόαση.

Δύο τραγούδια του Βασίλη Δημητρίου που συμπεριλήφθηκαν στο κύκλο του «Ότι κόσμος μπαμπά» έκδοσης 1974. Η Γιάννης Καλατζής, Κώστας Μοκοβίτης και Χαρούλα Αλεξίου τον ερμήνευσαν. Από τη φωνή της τελευταίας, σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου αλλά και του Μάνου Ελευθερίου, «Χασάπικο» και «Έγειρα στο παραθύρι», αντιστοίχως.

Όχι μόνο στον πρόλογο, αλλά και στην πρώτη μας ενότητα, ο Βασίλης Δημητρίου, φίλες και φίλοι. 19 χρόνια μετά, από την συνεργασία του την τηλεοπτική με τον Κώστα Κουτσομίτη, «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά», βασισμένη στο ομότιτλο έργο του Κώστα Μουρσελά. Με τις μουσικές του, αλλά και τους στίχους του, γενιά του 40, καταρχάς, από τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα και «Κάτω από τις γέφυρες». Αμέσως μετά.

5 χρόνια μετά, για να περάσουμε στη δεύτερη μας ενότητα, στα 1997. Θέμα της, ο Μιχάλης Θερζής. Παράβασης, ο γενικός τίτλος του κύκλου του από που «Κόκκινο Ιώδιο» σε στίχους του Δημήτρη Λέντζου με τη φωνή της Μαρίας Σουλτάτου.

Ένα μικρό αφιέρωμα λοιπόν στο Μιχάλη Τερζή και στη συνεργασία του με την Μαρία Σουλτάτου. 3 χρόνια μετά, στα 2000 από τον κύκλο του «Ιωδή των Οδών», ένα ακόμα τραγούδι του από τη φωνή της. «Τα Βαλκάνια Σκακέρα».

Δύο χρόνια μετά, στα 2002. Με τις μουσικές του Στάθη Καλυβιώτη, τους στίχους αλλά και τις ερμηνείες της Κρίστης Στασινοπούλου, τα μυστικά των

Κύματα από τον κύκλο «Τα μυστικά των βράχων» με τις μουσικές του Στάθη Καλυβιώτη, τις ερμηνείες και τους στίχους της Κρίστης Στασινοπούλου. Τους διαδέχεται ο Βασίλης Αλέας. Τσάμικο.

Χουλιγκάνι, για να αλλάξουμε θέμα. Από τον κύκλο του Διονύση Σαββόπουλου «Τραπεζάκια έξω» στα 1983.

τρία χρόνια που εξαιτία σου έχω χάσει κάθε στυλ και η τροχιά του ερωτά μου μπαινοβγαίνει από το φούρνο στην κατάψυξη. Αλλά εσύ με κοιτάς αφηρημένη, κάποιο φάλτσο αισθανόμουν και εκεί.

κλασάκι του Ερώτη συναυλία δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή. Κι από το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας. Σ' ένα πεύκο ακουμπά στο blue jeans αναφορά. Στο σκοτάδι κατεβαίνουμε βουβί. Με στην πιο εφιαλτική κυκλοφορία. Και μπροστά στην πόρτα ψάχνει το κλειδί. Ο ερωτάς μας είναι σαν τη συναυλία. Που είναι ανίκανη, που είναι ανίκανη. Να τελειώσει και να το ευχαριστηθεί. Γιατί έχει ένα κόμπο από

17 ολόκληρα χρόνια πριν τα δυο αυτά τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου. Η Μάνος Λοΐζος και Φόντας Λάδης, νεότατοι, γράφουν το πρώτο γνωστό στην ουσία τραγούδι του εν λόγω συνθέτη. Καράβια Αλίτες από τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου στα 1966.

Με τη Ρίτα Αντωνοπούλου, φίλες και φίλοι, στα 2007. Τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη εκτέλεση από τη φωνή του νεότατου, τότε, δεκαετία του 70 εντός παρενθέσεως, Γιάννη Κούτρα, η προαναφερθήσα και πάλι στο τραγούδι των Θάνου Μικρούτσικου και Μπέρτολτ Μπρέχτ, «Άννα μην κλαις».

0: Στις αρχές της δεκαετίας του 90 ο Γιώργος Νταλάρας. Στα τέλη του 2000 η Ρίτα Αντωνοπούλου. Αμπόρντε Λασπασία στο κατάστρωμα του Ασπασία με τον καβαδιακό λόγο και τη μουσική, την ενορχίστρωση του Θάνου Μικρούτσικου. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι.
1: Σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσει

0: Πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Έλα μ' απ' τη μονοκαρά νερό, όσο μπελάσιαν είναι.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: 104,4. Ραδιόφωνο με

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
2: Εκατόν 4,4.

0: συγκύριο.
1: Από την ξένη δισκοθήκη το 104,4.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Yes, I want to be ready. I want to walk in Jerusalem just like John.

0: 94,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος.

0: τηλέφωνα 2841 026496 και 2841 024740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Έλαβε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παράτη ζωή σου.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί σε ένα ταξίδι στον κόσμο της jazz του χθες και του σήμερα. Στην εισαγωγή συναντήσαμε το αριστούργημα του Φέρου Σάντερς από τον Τάιρικ Μακντόουλ σε μία φωνητική διασκευή από το περσινό του άλμπουμ Open Up Your Senses. Στο σαξόφωνο ήταν ο γιος του Φέρου Σάντερς, και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό, τον Όκι Σάντερς. Συνεχίζουμε στο δρόμο της spiritual jazz με τον Βρετανό σαξοφωνίστα Nat Burchell. Ακενάτεν από το μόνιμο άλμπουμ του 2009. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

φίλοι, θα κλείσουμε το πρώτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με το καναδέζικο συγκρότημα Atlantis Jazz Ensemble και το νέο του τρίτο στη σειρά άλμπουμ Mystic Suite. Το κομμάτι που ακούμε λέγεται Spirits Unseen. Είναι ένα έξοδο δείγμα Spiritual Jazz το 2026. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Jazz Live μέρος δεύτερο, με τον Oscar Brown Jr. να γράφει τους στίχους και να τραγουδά στη σύνθεση, την κλασική σύνθεση του Bobby Demons, That There, από το album Sin and Soul 1960. Για τη συνέχεια, George Coleman, Amsterdam After Dark, από το μόνιμο album του 1979. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

και από το Amsterdam After Dark του George Coleman και το 1989. Στο Amsterdam After Dark με την Ingrid Jensen από το νέο του άλμπουμ Landings που μόλις κυκλοφόρησε. Η τροπετίστρια Ingrid Jensen, η οποία είναι και μέλος

Amsterdam After Dark από την τρομπετίστρια Ingrid Jensen σε μια υπέροχη διασκευή της original σύνθεσης του George Coleman σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, κάτι που δείχνει είναι ένα πολύ ζωντανό παράδειγμα των ακατάλληλων δεσμών που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες ιστορικές περιόδους του jazz και ανάμεσα στους καλλιτέχνες του χθες και του σήμερα. Θα κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο με Miles Davis Walking από ζωντανή ηχογράφηση στη Philharmonic Hall της Νέας Υόρκης Φεβρουάριος 1964. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ For and More. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.

Ακούσαμε το τραγούδι «Μια όμορφη απόδραση», Ασαπέ Μπελ, από το νέο της άλμπουμ «My World is the Sun». Keep going για τη συνέχεια. Irreversible Entanglements. Νέο άλμπουμ «Future, Present, Past». Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Στο Ιντερβέτερ Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτερ με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτερ Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Jazz Hall σήμερα, Βραζιλία, Σενεγάλη, και θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με τον πιανίστα από το Puerto Rico, Hilton Ruiz, σε μια ζωντανή ηχογράφηση του Mr. Kenyatta, την περίφημη αυτή σύνθεση του Lee Morgan, από το album Live at Birdland 1992. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές, να είστε όλοι και όλες καλά.

Η απόψινη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στη soul μουσική. Ξεκινώντας με ένα τα καλύτερα soul συγκροτήματα όλων των εποχών, Temptations και το Masterpiece.

και αυτοί ήταν οι Temptations, το Masterpiece. Περνάμε στο Donny Hathaway και στο debut του Everything is Everything που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1970 και ακούμε The Ghetto.

Και από τον Edwin Starr περνάμε στον Sly Stone and the Family Stone, ένα από τα συγκροτήματα που πάντρεψε τη soul με τη rock και την ψυχεδέλεια και μάλιστα ήταν το μοναδικό μαύρο συγκρότημα στο Woodstock. Από το δίσκο Dance to the Music θα ακούσουμε το κομμάτι Are You Ready?

Περνάμε σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της soul μουσικής από τη Φιλαδέλφεια, τους OJs, και από τα πιο κοινωνικούς δίσκους που έχουν κυκλοφορήσει, το Sipahoy, που αναφέρεται στη μεταφορά των μαύρων σκλάβων από την Αφρική στην Αμερική. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται For the Love of Money, για την αγάπη των χρημάτων.

0: και θα περάσουμε σε ένα από τους κορυφαίους soul δίσκους και όχι μόνο, το What's Going On του Marvin Gaye, ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 1971. Μάλιστα, η Motown που το κυκλοφόρησε είχε αντιρρήσεις για το δίσκο αυτό. Θα ακούσουμε το κομμάτι What's Going On.
1: Hey, what's up, man?
2: Brother, what's up?
1: This is a big party, man.
2: Yeah, brother, like,
1: dig it.
2: Solid. Right on.

Και από τον Marvin Gaye περνάμε στον Isaac Hayes, σε ένα δίσκο που ήταν κορυφαίος από τη μουσική για τις μαύρες ταινίες, τη Blaxploitation, όπου ο μαύρος πλέον δεν ήταν ο υπηρέτης αλλά ήταν πρωταγωνιστής. Shaft.

Ήταν η εκπομπή Ενισόπεδες Διαβάσεις από το 104,4. Μουσική αφιερωμένη στην soul. Ξαλά μαζί σας την επόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε, καλό βράδυ και να περνάτε καλά.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Ακούω τη φωνή σου, ακούω τη φωνή σου.

0: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Μια μέλισσα, καθώς μπαινόβγαινε στα άδεια του κάμπου, είδε έναν άγγελο να κάθεται στη σκιά του πεύκου. Λευκοντυμένος, με μακριά μαύρα μαλλιά. Είσαι ένας άγγελος του Θεού. Είμαι ένας άγγελος του Θεού. Και είσαι αγόρι ή κορίτσι. Δεν είμαι, είπε ο άγγελος και γύρισε αλλού το κεφάλι. Ούτε κι εγώ είμαι. Όμως θέλω να σε ρωτήσω, εκεί στους ουρανούς που γυρνάς, τον έρωτα τον έχεις δει? Πώς είναι? Ένας κλέφτης. Από σένα πήρε το κεντρί και το μέλι και από μένα τα φτερά μέλισσα.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη μου δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

Από το μακρινό 70 ο απόψινός μας πρόλογος, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM. Το ελληνικό τραγούδι καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα. Το ελληνικό τραγούδι που σήμερα ξεκίνησε με το Χασάπικο, τον Βασίλη Δημητρίου και Άκου Δασκαλόπουλου, από τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου. Καλή σας ακρόαση.

Δύο τραγούδια του Βασίλη Δημητρίου που συμπεριλήφθηκαν στο κύκλο του «Ότι κόσμος μπαμπά» έκδοσης 1974. Η Γιάννης Καλατζής, Κώστας Μοκοβίτης και Χαρούλα Αλεξίου τον ερμήνευσαν. Από τη φωνή της τελευταίας, σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου αλλά και του Μάνου Ελευθερίου, «Χασάπικο» και «Έγειρα στο παραθύρι», αντιστοίχως.

Όχι μόνο στον πρόλογο, αλλά και στην πρώτη μας ενότητα, ο Βασίλης Δημητρίου, φίλες και φίλοι. 19 χρόνια μετά, από την συνεργασία του την τηλεοπτική με τον Κώστα Κουτσομίτη, «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά», βασισμένη στο ομότιτλο έργο του Κώστα Μουρσελά. Με τις μουσικές του, αλλά και τους στίχους του, γενιά του 40, καταρχάς, από τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα και «Κάτω από τις γέφυρες», αμέσως μετά.

5 χρόνια μετά, για να περάσουμε στη δεύτερη μας ενότητα, στα 1997, θέμα της ο Μιχάλης Θερζής. Παράβασης, ο γενικός τίτλος του κύκλου του από που «Κόκκινο Ιώδιο» σε στίχους του Δημήτρη Λέντζου με τη φωνή της Μαρίας Σουλτάτου.

Ένα μικρό αφιέρωμα λοιπόν στο Μιχάλη Τερζή και στη συνεργασία του με την Μαρία Σουλτάτου. 3 χρόνια μετά, στα 2000 από τον κύκλο του «Η Οδή των Οδών», ένα ακόμα τραγούδι του από τη φωνή της. «Τα Βαλκάνια Σκακέρα».

Δύο χρόνια μετά, στα 2002. Με τις μουσικές του Στάθη Καλυβιώτη, τους στίχους αλλά και τις ερμηνείες της Κρίστης Στασινοπούλου, τα μυστικά των βράχων.

κύματα. Από τον κύκλο «Τα μυστικά των βράχων» με τις μουσικές του Στάθη Καλυβιώτη, τις ερμηνείες και τους στίχους της Κρίστης Στασινοπούλου. Τους διαδέχεται ο Βασίλης Αλέας. Τσάμικο.

Χουλιγκάνοι, για να αλλάξουμε θέμα. Από τον κύκλο του Διονύση Σαββόπουλου «Τραπεζάκια έξω» στα 1983.

κρασάκι του ΕΟ τη συναυλία. Δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή. Κι από το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας. Σ' ένα πεύκο ακουμπά στο blue jeans αναφορά. Στο σκοτάδι κατεβαίνουμε βουβί. Με στην πιο εφιαλτική κυκλοφορία. Και μπροστά στην πόρτα ψάχνει το κλειδί. Ο ερωτά μα είναι σαν τη συναυλία.

17 ολόκληρα χρόνια πριν τα δυο αυτά τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου. Η Μάνος Λοΐζος και Φόντας Λάδης, νεότατοι, γράφουν το πρώτο γνωστό στην ουσία τραγούδι του εν λόγω συνθέτη. Καράβια Αλίτες από τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου στα 1966.

Με τη Ρίτα Αντωνοπούλου, φίλες και φίλοι, στα 2007. Τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη εκτέλεση από τη φωνή του νεότατου, τότε. Δεκαετία του 70 εντός παρενθέσεως. Γιάννη Κούτρα. Η προαναφερθήσα και πάλι στο τραγούδι των Θάνου Μικρούτσικου και Μπέρτολτ Μπρέχτ. Άννα, μην κλαις.

0: Στις αρχές της δεκαετίας του 90 ο Γιώργος Νταλάρας. Στα τέλη του 2000 η Ρίτα Αντωνοπούλου. Αμπόρντελ Ασπασία στο κατάστρωμα του Ασπασία με τον καβαδιακό λόγο και τη μουσική, την ενορχίστρωση του Θάνου Μικρούτσικου. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται, ού φυσιούται, ού κασχημονεί, ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται, ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέν

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Η απόψινη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στη soul μουσική. Η απόψινη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στη soul μουσική. Ξεκινώντας

και αυτοί ήταν οι Temptations, το Masterpiece. Περνάμε στο Donny Hathaway και στο debut του Everything is Everything που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1970 και ακούμε The Ghetto.

και από τον Edwin Starr περνάμε στον Sly Stone and the Family Stone, ένα από τα συγκροτήματα που πάντρεψε τη soul με τη rock και την ψυχεδέλεια και μάλιστα ήταν το μοναδικό μαύρο συγκρότημα στο Woodstock. Από το δίσκο Dance to the Music θα ακούσουμε το κομμάτι Are You Ready?

Περνάμε σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της soul μουσικής από τη Φιλαδέλφεια, τους OJs, και από τα πιο κοινωνικούς δίσκους που έχουν κυκλοφορήσει, το Sipahoy, που αναφέρεται στη μεταφορά των μαύρων σκλάβων από την Αφρική στην Αμερική. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται For the Love of Money, για την αγάπη των χρημάτων.

0: Και θα περάσουμε σε ένα από τους κορυφαίους soul δίσκους και όχι μόνο, το What's Going On, το Marvin Gaye, ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 1971. Μάλιστα, η Motown που το κυκλοφόρησε είχε αντιρρήσεις για το δίσκο αυτόν. Θα ακούσουμε το κομμάτι What's Going On.
1: Hey, what's up now?
2: Brother, what's up?
1: This is a big party, man.
2: Yeah, brother, like,
1: solid.

Και από τον Marvin Gaye περνάμε στον Isaac Hayes, σε ένα δίσκο που ήταν κορυφαίος από τη μουσική για τις μαύρες ταινίες, τη Blaxploitation, όπου ο μαύρος πλέον δεν ήταν ο υπηρέτης αλλά ήταν πρωταγωνιστής. Shaft.

Ήταν η κομπή από τις διαβάσεις από το 104,4. Μουσική αφιερωμένη στην soul. Ξαλά μαζί σας την επόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε καλό βράδυ και να περνάτε καλά.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Έλα όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσου σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.